Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on. I get no rest.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων και 3 οχημάτων. Από αέρο στην κατάσβεση συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κατσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Στο μήνυμά του κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία μαζί του. Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα, συνέχισε, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επίπεδου άνευ προηγουμένου. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Υπόθεση απάτης Μαμούθ με λίγα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Οι δράστες προσέγγισαν τον ηλικιωμένο υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό του Ρεθύμνου, όταν ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τη σφόδρη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φέρεται να φορούσε κράνος. Την ακριβή αιτία και τις συνθήκες του δυστυχήματος ερευνάει τροχαία. Συναγερμό σήμαν τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 31χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι μία 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα. Η 25χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, ενώ 31χρονος υποστήριξε στις αρχές ότι η γυναίκα επιχείρησε να τον ληστέψει. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, η 25χρονη τραυματίστηκε και χρειάστηκε να παρεύουν άνδρες της ομάδας Ζήτα, οι οποίοι της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα σε περιοχές 6 δήμων της Αττικής λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ. Αφορούν τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Άνω Ελιοσίων, Μοσχάτου, Ταύρου, Περιστερίου και Γλυφάδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ανελκυστήρες, επαγγελματικό εξοπλισμό, ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα μπορεί να επηρεαστούν από την προσωρινή διακοπή και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Στις 9 το βράδυ, ο ΦΙΤ ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εκείνος.
0: Και εκείνος.
1: Αντρέας Πετρόπουλος.
0: Αντώνης Αντωνόπουλος.
1: Καλημέρα. Πέμπτη, ε.
0: Πέμπτη. Λοιπόν, ξεκινάω μια πολύ δυνατή είδηση.
1: Πες το.
0: Ανεβαίνω όλες αυτές τις μέρες, πρωί, έτσι για να έρθω εδώ, ξυπνάω κάτι σε 7.
1: Ναι. Το ίδιο είμαστε.
0: Το ίδιο. Έκανα, εσύ έχεις υποχρέωση όμως, εγώ τι φταίω. Λοιπόν, και βλέπω στο Κηφισό, δεξιά, στην άνοδο, κάθε 100 μέτρα, μία μοτοσυκλέτα με έναν τροχαίο, κάθε 100 μέτρα.
1: Ωραίο.
0: Κορίνες, αυτές τις πλαστικές.
1: Ετοιμάζονται.
0: Ναι. Σταματάω σήμερα, λέω, τι γίνεται, λέω, για ποιο λόγο είσαστε εδώ. Μου λέει, φιλάμε τη Λέα. Λέω, καλά, τη φιλάτε τον Αύγουστο που έρχεσαι σε 10 λεπτά και δεν τη φιλάγατε ένα χρόνο. Μου λέει, τώρα πήραμε την απόφαση και αυτό και το ένα και τ' άλλο.
1: Ήτανε σε σκέψη τώρα. Ήταν σε σκέψη όλο το
0: πράγμα. Όχι, παιδί μου, αφού εφαρμόζεται, σου λέω. Είναι συνέχεια.
1: Ναι, ήταν σε σκέψη πριν.
0: Α, ναι, ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: εφαρμόζεται. Ναι. Ήθελε λοιπόν, να οριμάσει η σκέψη.
0: Ακριβώς.
1: Φιλάνε τη Λέα, σκοπιά
0: μεγάλο,
1: Λέα.
0: Ναι. Τον Αύγουστο η άνοδος έχει λίγη κίνηση. Έτσι. Η κάθοδος όμως έχει αρκετή κίνηση.
1: Εκεί έχει σκοπιά Λέα.
0: Εκεί λέει δεν έχει. Σιγά, θα πάρουν καινούργια απόφαση να βάλουν και στην κάθοδο τώρα.
1: Πρέπει να βγάλουν υπηρεσίες. Λείπει, πώς το λένε, λείπει ο επιλογίας, έτσι.
0: Ο επιλογίας, είναι σε άδεια. Λοιπόν,
1: ωραία, ωραία, καλά, ωραία, καλά ωραία. Πάει. Εντάξει.
0: Καλά πάει, δεν πάει να πει τίποτα.
1: Αχ, να πω μια καλημέρα σε αυτή την ξανθιά κυρία με το λευκό Citroën που είχε κολλήσει στην
0: Αττική.
1: Πρέπει να μας ακούει, ναι. Μπορεί να μας ακούει.
0: Σαν
1: ήτανε, ναι, αυτή η κυρία λοιπόν είχε κολλήσει από πίσω μου. Το όριο ήταν στα 110 στην αρχή της Αττικής όδου, ξέρεις, μπαίνοντας μέσα προς Ελευσίνα.
0: Μπράβο.
1: Από Μαρκόπουλο. Εκεί είχε κολλήσει για 5 λεπτά περίπου από πίσω μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ανεβόσανε και φώτα.
1: Όχι, δεν μου τα αναβόσανε, τις έκανα κάτι κινήσεις δεικτικές, όχι δεν ήταν κάτι.
0: Τι δεικτικές, δηλαδή, τι έκανες?
1: Τσέδειγνα το όριο πόσο είναι. Α. Το είχα ξεπεράσει εγώ, ήμουν σε 120, το ομολογώ, γιατί με πίεζε.
0: Αλλά αυτή από πίσω.
1: Αυτή από πίσω εκεί.
0: Ναι, και μετά σε προσπέρασε.
1: Μετά με προσπέρασε,
0: και
1: έκανε έτσι.
0: Ναι, και
1: έφυγε, στο καλό.
0: Δεν σε είδε καθόλου έτσι, δεν γύρισε το κεφάλι.
1: Όχι, δεν γύρισε, όχι. Δεν γύρισε, όχι, όχι. Ναι. Καλημέρα, κυρία, καλημέρα.
0: Κοίταξε,
1: καλημέρα.
0: Εγώ θα πάταγα και λίγο φρένο.
1: Δεν δηλαδή, ήθελα να το κάνω.
0: Θα είπα... κατέβαζα ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Πεντατάχυτο είναι το δικό σου.
1: Εξατάχυτο.
0: Εξατάχυτο. Θα βάζα μία πέμπτη διακριτικά με απαλό φρενάκι. Έτσι σιγά σιγά να δούμε τι θα γινόταν.
1: Είπα να καθαρίσω τα τζάμια μου γιατί το δικό της ήταν καθαρό, αλλά λέω.
0: Γιατί δεν το έκανα αυτό, ήταν ωραίο. Και αυτό θα το έκανα.
1: Ναι, αλλά λέω, ας το καλύτερο.
0: Καλά, μου κάνει εντύπωση η γυναίκα γιατί συνήθως οι γυναίκες είναι πολύ.

0: Ναι, εγώ ξέρεις, τώρα τα έχω βάλει με τους καγκούρες, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Αυτοί δεν.
1: Καγκούρισαν.
0: Καγκούρισαν. Όχι, όχι, ήταν και. Εντάξει, δεν είδα, ήταν όριμοι. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος μου λέει ότι. Καταρχήν μας λέει καλημέρα στο δίδυμο. Δεν έχουν κόνους. Κορίνες είπα εγώ από το bowling.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
2: Δεν έχουν κόνους για να βάλουν στην κάθοδο, γι' αυτό δεν πάνε στην κάθοδο.
0: Σιγά σιγά.
2: Δεν έχει υπηρεσία κόνους.
0: Ναι, έχει άδεια ο επιλογίας, είπαμε. Σιγά σιγά.
2: Ναι, μωρέ.
0: Υπάρχει πρόθεση. Υπάρχει.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Καλά θα πάει και αυτό. Ωραία. Ναι, ναι. Καλά θα πάει και αυτό. Στη ρύθμιση του οίκου Κωνσταντίνος Ρέκα. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 212-212.
2: Κωνσταντίνος Ρέκας. Τον έχεις κάνει Αλβανό τον άνθρωπο.
0: Σοπάρε. Ρέκα.
3: Σωστά το λέει.
0: Καλά το λέω.
2: Ρέκα.
0: Ρέκα. Αμέ.
2: Α, δεν έχει σίγμα.
0: Όχι.
2: Α,
0: λοιπόν.
2: Έχεις καταγωγή.
3: Ναι, έχω καταγωγή από την Αλβανία.
2: Ορίστε.
0: Να το, είδες.
2: Ορίστε.
0: Βουλωμένο γράμμα διάβασες.
2: Είδες.
0: Να το.
2: Λέω και εγώ, γιατί δεν έχει σίγμα.
3: Έριξε και ένα τζόκερ μετά.
2: Ναι.
0: Αμα,
2: είμαι λοιπόν, για τζόκερ. Κοίταξε να δεις.
0: Θα μου πεις δύο νούμερα θέλω.
2: Ναι. Πόσα χρόνια έχεις στην Ελλάδα?
3: Εδώ έχω γεννηθεί.
2: Εδώ.
3: Ναι.
2: Οπότε οι δικοί σου πρέπει να έρθαν πριν 30-35.
3: Ναι.
2: Ορίστε. Λοιπόν.
0: Αυτά είναι τα παραδείγματα.
2: Δεύτερη και τρίτη γενιά έρχεται τώρα. Η δεύτερη την έχουμε. Έρχεται και τρίτη. Έχει έρθει και τρίτη γενιά. Δηλαδή. Ήρθες εσύ, γεννήθηκες εδώ, κάποιοι στην ηλικία σου ή λίγο μεγαλύτεροι έχουν κάνει και παιδιά. Τρίτη γενιά, λοιπόν. Και θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός μεταξύ άλλων για ένα λόγο ακόμα. Ήρθανε, αναστήσαν την επαρχία, αναστήσανε, κάνανε όλες τις δουλειές στην Αθήνα και αλλού. Φτιάξαν όλους τους μαντρότυχους και στο τελευταίο χωριό, το δικό μου το χωριό, η καταγωγή, είναι ένα κάτι γεδοξούρια, δηλαδή έχει 10 άτομα, έτσι. Πήγανε και φτιάξαν όλες τις μάντρες, τεχνίτες, πετράδες. Λοιπόν, δεν έχουν αφήσει τίποτα, τα έχουν φτιάξει όλα. Στη Δε Άνδρο, που είναι ο αδελφός μου τα καλοκαίρια, γνώρισε ένα τύπο, ο οποίος είναι καμένα 30 χρόνια στην Ελλάδα, είναι εργολάβος, φτιάχνει τα πάντα. Και τι κάνει ο τύπος? Καταρχάς δεν υπάρχει άλλο στην Άνδρο, τους έχει σκεπάσει όλους. Άντε να υπάρχει ένα 10% άλλων που φτιάχνουν, ανακαινίζουν σπίτια, χτίζουν καινούρια, ξέρεις τα πάντα, μάντρες, ό,τι θέλεις.
0: Λοιπόν, τα χέρια τους,
2: τι κάνει, ναι, τι κάνει ο τύπος? Πρόσεχε να δεις τώρα. Κάθε Οκτώβριο φέρνει 50 άτομα από την Αλβανία, τους κοιμίζει σε διάφορα σπίτια. Έχει φτιάξει και 2-3 σπίτια εδώ που τα λέμε. Αλλά έχει φτιάξει ένα ειδικά για
0: ναι, φιλοξενία.
2: Μια φιλοξενία πολύ κόσμου. Λοιπόν, έρχονται Οκτώβριο, φεύγουν αρχές Μάη το συνεργείο. Και μετά έχει ένα συνεργιάκι το οποίο κάνει συντηρήσεις, ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι, γιατί μέσα στο καλοκαίρι δεν χτίζεις τώρα.
0: Εντάξει,
2: ναι,
0: δύσκολο,
2: ναι. Λοιπόν,
0: εκτός
2: κάθε χρόνο φέρνει 50 άτομα, φτιάχνει όλη την Άνδρο. Δηλαδή, πόσο άξιοι αυτοί οι άνθρωποι. Και εμείς οι γελοί τραγουδάγαμε το 2004 αυτά τα καγκούρια, τα γελία υποκείμενα. Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Έτσι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα... Τώρα να σου πω κάτι. Ω γνωστόν ξέρει ότι είναι ανίκητη, αλλά εντάξει.
2: Ναι, καλημέρα, ναι. Λέει, λοιπόν. Για αυτό που λέτε όσον αφορά τη Λέα, υπάρχει μια τροχονόμος ξανθιά συνήθως από τη λεωφόρο Σκιστού στη λεωφόρο των Αθηνών και αυτή φυλάει τη Λέα. Τώρα που δεν έχει κίνηση, ο Μελέτης. Γεια σου, ρε Μελέτη. Και ποιο σου είπε ότι οι γυναίκες ξέρουν να οδηγούν? Έλα ρε εσύ τώρα, Δημήτρη.
0: Εντάξει.
2: Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
0: Εγώ έμαθα. Έλα. Δημήτρη μου τώρα.
2: Σταματάς και λες πήγαινε πλην τα πιάτα σου, δηλαδή τώρα.
0: Όχι, της είπε ότι είχε καρφωμένη βίδα στο λάστιχο. Αλλά να σου πω. Όπου έδειχνε, λέει ο αισθητήρας.
2: Ωραία, αυτό μπορεί να τύχει σε άντρα.
0: Ναι,
2: μπορεί να τύχει.
0: Δημήτρη, εγώ έμαθα που οδηγώ πολλά χρόνια. Έτσι. Και σχετικά θεωρώ ότι οδηγώ καλά. Είμαι προσεκτικός. Έτσι. Ναι. Ούτε τρέχω, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Ναι. Είμαι εκεί. Δεν ασχολούμαι με το μηχανικό μέρος. Εγώ έμαθα προχθές από τον Αντρέη, τον Γιώργο που τον είχαμε, πώς τέτοιο, πώς το λένε, πώς βλέπεις τα λάδια. Γιατί,
2: αλλά είσαι παλαβός.
0: Ναι, ρε, δεν το ήξερα, σου λέω. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, γιατί να ασχοληθώ. Λοιπόν, φροντίζω να το πηγαίνω για σέρβις όταν πρέπει.
2: Έχεις κάψει καμιά μηχανή?
0: Όχι, έχω κάψει τη μηχανή, τη μοτοσκλέτα μου όμως. Γιατί
2: ούτε
0: έχω...
2: και εκεί λάδια κοίταγες?
0: Όχι, εκεί το είχαμε το μυαλό, ενώ στο αυτοκίνητο το έχω. Ενώ στη μηχανή δεν τη είπα.
2: Έλεγες,
0: δεν το πρόσα. Ναι, θα το πάω τότε.
2: Και την έκαψες.
0: Ναι.
2: Μπράβο, πολύ.
0: Ωραία. Γιατί ήταν εκεί, δεν.
2: Πόσο γλίτωσε το αυτοκίνητο?
0: Το αυτοκίνητο δεν έχω. Τα προσέχω, κυρία τα έχω.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά αφού δεν κοιτάς λάδια. Είχες...
0: τα έχω σύμφωνα με το σέρβις. Πότε σου λέει για σέρβις? Στα 5.000.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή κοιτάς λίγο τα λάδια.
0: Άμα το, δεν το πολύ χρησιμοποιώ κιόλας. Αλλά σου λέω τώρα, δηλαδή έτσι, για αποστάσεις. Τώρα για το λάδι. Έβλεπα, ρε παιδί μου, που σκουπίζανε το τέτοιο, ξέρεις, με το χαρτάκι, το ξανασκουπίζανε, κοιτάγανε. Πώς κοιτάς την ομοπλάτη στο Άρνη, ξέρεις, θα σου πάει καλά η χρονιά. Τη σπάλαξε.
2: Διαβάζουνε το...
0: Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Το βλέπω, το κάναν όλοι. Μία, δύο, τσακ, το κοιτά, το βάζα, το βγάζανε και εντάξει, τέλος.
2: Λοιπόν, θες να περάσουμε στα πολιτικά?
0: Θέλεις, θέλεις,
2: Λοιπόν,
0: θέλεις.
2: Άκου να δεις τώρα.
0: Θέλεις.
2: Ανδρέας Παπανδρέου, Γιώργος Καναλίδης, Γεράσιμος Ζαγορίτης. Είναι η γόνη των πολιτικών που θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Έχεις παράπονο?
0: Κοίτα. Όχι. Είναι... Κράτα λίγο.
2: Μωρέ, κρατάω εγώ, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα.
0: Υπάρχουν, ναι.
2: Έτσι. Ο τώρα... Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γιώργου, λέει.
0: Ναι, ναι. Πόσο... είναι στην Κρήτη.
2: Α, τι, μόνιμα?
0: Εκεί μεν μόνιμα.
2: Μόνιμα.
0: Έχει, ναι, έχει διάφορα με εναλλακτικά. Ναι. Έχει...
2: Λες, που, με ποιο κόμμα θα κατέβει? Δεν έχουν καμία έκπληξη.
0: Λες να πάει το πώς το λέγει ο Γιώργος, Κηδισό?
2: Κηδισό.
0: Κηδισό, λες.
2: Ναι, μήπως πάει, μήπως πάει παραδίπλα αυτός.
0: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, πρόσεξε πώς πάει τώρα το σκηνικό. Ανδρέας Παπανδρέου, με το που θα κατέβει, είναι ο εγγονός, όνομα επίθετο.
2: Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλιο. Στην Άνδρο, στη χώρα, έχουμε τον κύριο Λεωνίδα από την Αλβανία 30 χρόνια τώρα, φτιάχνει τα πάντα. Ίσως λέμε τον ίδιο. Τον ίδιο λέμε. Ορίστε. Μας ακούνε και στην Άνδρο.
0: Μας ακούει και ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος
2: μας ακούει και ο κύριος Κερίδης που έχει μπει στα δύσκολα τώρα. Θαλάσσια πάρκα, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Το Ιράν είναι έτοιμο να αρχίσει να ρίχνει τίποτα πυράβλους μακριά από εμάς.
0: Πάτριοτ πάνε και έρχονται.
2: Πάτριοτ πάνε και έρχονται. Ωραία, ωραίος Αύγουστος. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Να σας ρωτήσω, μάλλον να απαντήσετε σε ένα ερώτημα, όχι δικό μας, και δικό μας βεβαίως, το υιοθετώ. Της Εστίας, πρωτοσέλιδο, γιατί παίρνουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία?
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για τους Πάτριους στη Σαουδική Αραβία. Εγώ είμαι της άποψης ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα, να ανοίξει τα φτερά της και να έχει μια δυναμική εξωτερική πολιτική. Και αν αυτό συμπεριλαμβάνει και τη σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τόσο το καλύτερο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν την Ελλάδα, πώς να το πούμε, φοβική και μαζεμένη στο καβούκι της την ώρα που η Τουρκία έχει ανοίξει βηματισμό και ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της παρουσία, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Λιβύη, είτε στην Ιεμένη, είτε στον Κόλπο, είτε οπουδήποτε μπορεί, νομίζω ότι κάνουν λάθος. Ότι τώρα η Σαουδική Αραβία, πιεζόμενη από τις ανακατατάξεις και τις αποτυχίες, αν θέλετε, της αμερικανικής στρατηγικής στον Κόλπο, ξαναπλησιάζει την Τουρκία, είναι ένα ζήτημα μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων ανακατατάξεων που γίνεται. Αλλά σαν φιλοσοφία, σαν γραμμή, θεωρώ ότι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρέπει να είμαστε και στη Σαουδική Αραβία να είμαστε και παντού να είμαστε όπου μπορούμε, πάντοτε βεβαίως γνωρίζοντας τις δυνατότητές μας και όχι με μικρομεγαλισμούς. Τώρα, για τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση, γιατί εδώ...
0: Είναι ηλυμένη.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Σίγουρα στην Κρήτη έχουμε τη Σούδα, η οποία είναι το διαμάντι του στέματος, το οποίο χρειάζεται σίγουρα αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας και κάλυψης, γιατί ξέρετε ότι εκεί οι καταστάσεις είναι πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές. Και άρα φαντάζομαι ότι τα επιτελεία έχουν κρίνει έτσι. Πάντως εμείς δεν διστάσαμε και στην Κάρπαθο, όπως δεν είχε γίνει στο παρελθόν, και στην Κύπρο πιο πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι πριν σας παραδώσω στον Ανδρέα Πετρόπουλο.
2: Τι είναι ο Ομήρος, είναι ο άνθρωπος.
1: Παραδίδομαι.
0: Παρατοξά. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, σε σχέση με αυτή την έτσι ένταση από την πλευρά της Τουρκίας που την τροφοδοτεί τόσο όσο κάθε μέρα λίγο με τη σαγόνα το πάει, γιατί το κάνει αυτό τώρα και ποιες είναι οι προβλέψεις, δηλαδή που μπορεί, μέχρι πού μπορεί να το κορυφώσει.
1: Καταρχάς διαφωνώ με αυτό το οποίο έχει περάσει στα μέσα ενημέρωσης, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από τους δυο σας. Ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 70. Και το να εκπλησόμαστε για τις απόψεις της Τουρκίας μετά από 50 και χρόνια, νομίζω δείχνει, τι να πω, μια έλλειψη γνώσης, μια ροπή σε μια αντικυβερνητική, να πούμε, κριτική χωρίς βάση και νόημα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχει κανένας λόγο στα εθνικά να αντιπαρατεθεί. Εντάξει, για μας τουλάχιστον μιλάω, με την
1: εθνικά. Αλλά κάποιοι έχουν λόγο.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά εμείς, εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, αλλά δεν
1: και
0: έχουμε τέτοιο.
1: Και μάλιστα να λένε τα αντίθετα από αυτά που κάνανε όταν ήταν στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, η Τουρκία απάντησε στο δικό μας χωροταξικό σχεδιασμό θαλάσσιο. Προφανώς απολύτως παράνομο, διότι περιλαμβάνει διεθνή ύδατα και περιλαμβάνει και ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αλλά την ελληνική υφαλοκρηπίδα την αμφισβητεί εδώ και 50 και χρόνια, έτσι δεν είναι, και θεωρεί ότι τα νησιά μας δεν έχουν. Τα ξέρουμε αυτά από την κρίση του 86.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
1: Σεισμικ, χώρα, δηλαδή είναι ονόματα με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς. Δεν δικαιούμαστε να εκπλησόμεθα.
0: Ωραία.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα με την Τουρκία, προφανώς.
0: Ωραία. Τι σημαίνει, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θαλάσσιο πάρκο? Γιατί τους έχει πια. Για, εμείς το κάναμε πρώτοι. Έρχεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή και μπαίνει σφήνες στα δικά μας νησιά, όπως είπατε, και στα διεθνή ύδατα, που είναι πειρατεία, θα μπορούσαμε να το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο?
1: Κοιτάξτε, σημαίνει ότι προστατεύουμε το περιβάλλον, δια του περιβάλλοντος, και ζητήματα ήπιας πολιτικής, χαμηλής πολιτικής, πάμε να κατοχυρώσουμε γεωστρατηγικά τα κρίσιμα και τα σημαντικά. Τώρα με πονηράδες αλατούρκα.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να κόβεται η Τουρκία για το περιβάλλον. Το λέω
1: ούτε
0: εγώ τώρα.
1: Για το περιβάλλον, ούτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε για μια σειρά από πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η Τουρκία. Θα γίνουν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Και προφανώς εδώ έχει ένα ρόλο να παίξει και η Ευρώπη, η οποία, κακά τα ψέματα, να το πούμε στους ακροατές μας να το ακούσουν, έχει μεγάλη εφεκτικότητα και ανεκτικότητα στις τουρκικές προκλήσεις, διότι θεωρεί την Τουρκία σημαντική σήμερα λόγω του Ουκρανικού, λόγω του Ιρανικού, λόγω όλης αυτής της ανακατάταξης. Η αλήθεια είναι, και επειδή το ζω εγώ στις διάφορες, και ξέρετε, ήμουν πρόσφατα στην
0: Κωνσταντινούπολη,
1: δεν δίστασα να τα πω όπως έπρεπε, παρουσία όχι δημοσιογράφων, αλλά προέδρων Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων και βεβαίως της τουρκικής ηγεσίας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλη ανοχή και θα έλεγα και αδιαφορία για τις ελληνικές αιτιάσεις, ναι, που έχει να κάνει ακριβώς με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο.
0: Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε και το Ισραήλ.
1: Και να μην πω για τον Τραμπ, ο οποίος μόνο τον ξεχώρισε τον Ερντογάν ως τον πιο δημοκρατικό. Όλοι οι υπόλοιποι εδώ στην Ευρώπη δεν κάνουμε τίποτα με τη δημοκρατία. Μόνο ο Ερντογάν ξέρει να προασπίζεται δημοκρατίες και ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Τα έχει μάθει καλά.
2: Εσείς να τα βλέπετε όμως αυτά, με συγχωρείτε τώρα, που έχω διαβάσει.
1: Προσωπικά.
2: Όχι προσωπικά, σαν κόμμα.
1: Ναι.
2: Και σαν κυβέρνηση. Φίλια γιατί μου, έχω διαβάσει κολλητά 4-5 δηλώσεις από θέος του Τραμπ, από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πότε το είδατε αυτό, από θέωση?
2: Ο
1: θα
2: κύριος...
1: μου πείτε τώρα για τον Θάνο Πλεύρη.
2: Για τον Θάνο Πλεύρη, για τον
0: Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πες τα.
0: Ναι,
2: για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Το ένα θέμα υπήρχε η συμβολή του Τραμπ για τα μάρμαρα,
2: για
0: την επιστροφή,
2: για
0: το μεταναστευτικό που έκανε την...
2: Τι μεγάλος είναι, λέει ο Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
2: Όχι, μη μου πεις εσύ, να μου
1: πεις. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι ολοένα και λιγότεροι εδώ στην Ευρώπη είναι σε αυτή τη γραμμή, με την έννοια ότι βλέπετε ότι ακόμα και αυτοί που μέχρι χθες εμφανίζονταν ως ιδεολογικοπολιτικοί σύμμαχοι, είτε λέγεται Μελόνι, είτε λέγεται Φάρατζ, είτε λέγεται Μπαρντελά, είτε λέγεται AfD ακόμα περισσότερο στη Γερμανία, έχουν στρίψει και έχουν πάρει αποστάσεις. Καλά, να μην πούμε για τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έχει τη γνωστή ευελιξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν έχει πει και σωστά πράγματα, όπως για παράδειγμα η ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών και να αναλάβουν τα ευρωπαϊκά κράτη την ασφάλειά τους περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν και να μην βασίζονται στην ξένη, δηλαδή στην αμερικανική προστασία και βοήθεια. Αυτά είναι σωστά. Τώρα, ως προς το μεταναστευτικό, θεωρώ ότι στην Ευρώπη μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τις ακρότητες που έχουμε δει στην Αμερική. Και ποιες είναι αυτές οι ακρότητες? Έχουμε δει φόνους, έχουμε δει νεκρούς στη Μινεσότα, Αμερικανών πολιτών. Έτσι δεν είναι?
2: Από τη Μάγκα.
1: Από την ICE, την ειδική υπηρεσία η οποία έχει εξουσιαστεί.
2: Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Η Μάγκα είναι το άλλο, ναι.
1: Ναι, από τον Αμερικάνο πρόεδρο να κυνηγήσει τους παράνομους μετανάστες. Εμείς θα καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση και το έχουμε αποδείξει αυτό στην Ευρώπη τους τελευταίους 6 μήνες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνω και το Θάνο Πλεύρη ως επιτυχία, έτσι. Να μην αδικούμε το Θάνο για την προσπάθεια που κάνει. Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά το έχει αντιμετωπίσει εντός του νόμου. Χωρίς ακρότητες, με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις, την ίδια ώρα που λέμε όλα αυτά, δίνουμε άσυλο στους πρόσφυγες. Δεν έχουμε σταματήσει. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, ευρωπαϊκού πολιτισμού, ευρωπαϊκών αξιών. Και αυτή είναι η μάχη του καιρού μας, να αποδείξουμε.
2: Ωραία.
1: Ότι η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
2: και εδώ
1: μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από την ακροδεξιά.
2: Και εδώ υπάρχει όμως μια ένσταση, γιατί δεν αποθεώνεται ο Πλεύρης από τους Ευρωπαίους. Από τον Τραμπ αποθεώθηκε.
1: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Διότι ο Θάνος Πλεύρης έχει κάνει μια πολύ στενή συνεργασία με τη Γερμανία, με τη Δανία. Αυτή η πενταμερής τώρα που γίνεται με το πρόγραμμα εξωχώριας επιστροφής των απορριφθέντων, έτσι δεν είναι, ασύλου στην Αφρική. Είναι μια συνεργασία με τη γερμανική κυβέρνηση, με τη δανική κυβέρνηση, με την αυστριακή κυβέρνηση, όπου δείχνει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί. Και όπως πρωτοπορήσαμε την προηγούμενη περίοδο, να φύγουμε από τις αφέλειες, γιατί ξέρετε, μέχρι χθες είχαμε τις αφέλειες της αριστεράς. Εγώ δεν θεωρώ ότι η λύση είναι οι ακροδεξιές ακρότητες και κορώνες. Η λύση είναι η αποτελεσματική πολιτική που αποδίδει, που λέει στον Ευρωπαίο πολίτη ότι μπορώ να σου το αντιμετωπίσω το πρόβλημα, χωρίς να δολοφονώ Ευρωπαίους πολίτες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσω
2: είναι,
1: εκεί.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα. Δώστε μας μόνο 20 δεύτερα για το σήμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο ΣΤΑΡ.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε 9.30. Βάλαν και διαφημίσεις, τον καθυστερήσαμε λίγο τον κύριο Κερίδη.
5: Καθόλου δεν με καθυστερήσατε και το χαίρομαι που το καλοκαίρι έχουμε άνεση χρόνου, γιατί έρχεται ο χειμώνας και θα μας πάμε στην ξεπέτα, ξέρετε, με την πολιτική στα 5 λεπτά.
6: Και δυστυχώς διαψεύστηκε ο Ουμπέρτο, έτσι. Έχουμε ειδήσεις τον Αύγουστο συνεχώς, δεν καλαρώσαμε καθόλου.
4: Για τα θαλάσσια πάρκα, εγώ διαβάζω τώρα και κάποιες αντιδράσεις. Θα πω το εξής.
5: Και πολλούς αποχαιρετισμούς έχουμε σε λίγη ώρα. Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μάνο.
4: Ναι, σωστά.
6: Στο κεφαλάρι,
4: μια και το είπατε τώρα, διάβασα μέχρι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι μέχρι, διαγράφω τη λέξη, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποχαιρέτησε τον πανεπιστημιακό και νομίζω από τους σημαντικότερους Έλληνες διανοούμενους με μεγάλη καριέρα και στο Παρίσι, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία, τον πρωθυπουργό, δεν είδαμε. Είσαστε, δηλαδή. Είναι η εξαίρεση. Όλοι τον αποχαιρετήσαν αυτόν τον άνθρωπο. Σε αντίθεση να το βάλω τώρα και με τον πρόσφατα εκλειπώντα Στέλιο Ράμφο. Γιατί?
5: Ναι. Δεν το ξέρω. Πάντως ευχαρίστω εγώ να τον αποχαιρετήσω.
4: Είναι παράληψη. Αυτό θέλω να πω.
5: Ήμασταν μαζί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τσάτσου και είχαμε συνυπηρετήσει για χρόνια και είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω από κοντά, πέρα από τα βιβλία του, τα οποία είναι πολύ γνωστά και έχουν ανοίξει δρόμους στην ελληνική διανόηση και αυτογνωσία και κατανόηση της σύγχρονης Ελλάδας. Ήταν και ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας πάρα πολύ... έκανε και τα στραβά του, δηλαδή επικρατείας βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ τότε.
4: Αυτό γιατί να στραβώ, δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή.
6: Γιατί είναι απέναντι,
4: δηλαδή, αμαυρώνω την πορεία ενός ανθρώπου επειδή είναι σε έναν αντίπαλο που σας κόμμα.
5: Όχι, δεν τίποτα, άλλωστε ο ίδιος.
6: Τα στραβά είπε, δεν είπα να το αμαυρώνω.
4: Εντάξει. Το βάζουμε σε εισαγωγικά τα στραβά
5: του, ότι ήταν ένα στραβοπατηματάκι, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο και ο ίδιος νομίζω με χιούμορ αντιμετώπισε.
4: Καλά, και όταν μνημονεύουμε το Μίκη Θεοδωράκη, δεν θυμόμαστε τώρα ότι πήγε και έγινε υπουργός πολιτισμού του Μητσοτάκη το 1991.
6: Γι' αυτό μένουμε.
4: Κλείνω την παρένθεση.
5: Κατά τη γνώμη μου, πάντοτε ήταν μια μεγάλη κίνηση.
4: Α, ναι, αυτό είναι. Αυτή ήταν μεγάλη κίνηση. Του άλλου ήταν στραβοπάτημα.
5: Ο καθένας μας έχει τις απόψεις του. Δεν είναι κακό αυτό.
4: Βέβαια, αλίμονο.
5: Μερικά πράγματα εγώ τα θεωρώ λάθος, μερικά τα θεωρώ σωστά. Δεν είναι κακό. Ο άλλος τα θεωρεί τον άποδο.
4: Καθόλου. Κουβέντα κάνουμε και έχει...
5: Ήταν ένας σπουδαίος διανοητής, πραγματικά. Πολύ δημοφιλής. Εγώ διάβασα πάρα πολλά για τον Κωνσταντίνο και χάρηκα και από συναδέλφους πανεπιστημιακούς και από πολιτικούς και από απλούς ανθρώπους που είχαν διαβάσει τα βιβλία του. Ήταν πολυγραφότατος, είχε δημόσιο λόγο, είχε κάνει εκπομπές στην ΕΡΤ, δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
4: Βέβαια. Ήταν η φοβερή τετράδα ο Τσουκαλάς, ο Βεργόπουλος, ο Πουλατζάς που... αυτοκτόνησε.
5: Πήγατε έξω αριστερά, ναι.
4: Έξω αριστερά. Ο Βεργόπουλος.
5: Το σπίτι του Κωνσταντίνου.
4: Ο Βεργόπουλος και ο Πουλατζάς είναι έξω αριστερά. Δεν ήταν καμία επαναστατική αριστερά οι άνθρωποι.
5: Όχι.
4: Μαρξιστές ήταν. Εντάξει.
5: Καλά, γι' αυτό και αυτοκτόνησε εν τέλει.
6: Εντάξει, τώρα.
5: Γιατί βρέθηκε στο αδιέξοδο, όπως ξέρετε. Είναι γνωστά αυτά.
6: Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Να την κλείσουμε την παρένθεση.
4: Να την κλείσουμε.
6: Είναι τώρα.
4: Γιατί έχουμε θαλάσσια πάρκα. Και εγώ διαβάζω τώρα. Προφανώς.
7: Μ' αρέσει να μιλάμε για το
6: εμάς να δείτε, αλλά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι.
4: Λοιπόν, προφανώς παράνομη καραμπινάτα, παράνομη ενέργεια της Τουρκίας. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Είχαμε βάλει όμως, πώς να το πω έτσι, μάλλον διαφορετικά θα το πω. Θεωρούσαμε για χρόνια, η κυβέρνηση δηλαδή, απομονωμένο τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεσπόζει κυριολεκτικά, θα έλεγα, δυστυχώς, σε όλο το μεσανατολικό-νοτιοανατολικό τόξο. Κυριολεκτικά δεσπόζει. Δύο είναι οι κύριοι παίκτες, από τη μία το Ισραήλ και από την άλλη η Τουρκία. Και λέω εγώ τώρα, δεν είχε μία λανθασμένη εκτίμηση και μία όχι σωστή εθνική προσέγγιση και στρατηγική η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα? Ήρεμα νερά, για παράδειγμα. Ποια ήρεμα νερά? Σου κάνει θαλάσσιο πάρκο. Ακούστε. Εγώ είμαι υπέρ των ημερών. Δεν θέλω κανένα πόλεμο, έτσι.
7: Καλά, υπέρ των ηρεμών νερών, δηλαδή υπέρ μιας πολιτικής αποφυγής ελληνοτουρκικής κρίσης, από την οποία μάλλον ζημιωμένοι θα βγαίναμε, σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις με τα πολιτικά.
4: Συμφωνώ.
7: Ήρεμα νερά έκανε και ο Σαμαράς, ήρεμα νερά έκανε και ο Καραμαλής με τις κουμπαριές, ήρεμα νερά έκανε ο Σιμίτης ακόμα περισσότερο, ήρεμα νερά έκανε ο αείμνηστος Καραμαλής. Λοιπόν, και δεν το κάνανε γιατί είναι τα καλά παιδιά ή γιατί.
4: Όχι, αυτό ήταν μια στρατηγική, ναι.
7: Το κάνουν για το ελληνικό συμφέρον.
6: Να παίζει πόλεμο τώρα.
7: Αυτό δεν είναι συμφορό χάρτη. Και δεν είναι και, πώς το λένε, ερωτισμός και υποχωρητικότητα και με τη μνησία. Διότι ταυτόχρονα η ελληνική πλευρά εξοπλίζεται, όπως δεν είχε κάνει τα προηγούμενα 15 χρόνια με τα Ραφάλ, με τα Μπελαρά, με τα F-35. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι στη Τουρκία. Τώρα, η Τουρκία έχει μεγαλώσει. Έχει δυναμώσει τα τελευταία 25 χρόνια. Έχει μια οικονομία του 1,5-3. Έχει εξαγωγές 300 δις. Έχει πολεμική βιομηχανία και μάλιστα σε καινούργια συστήματα όπως τα drones, που δεν έχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αφήστε εμείς όπως τα κάναμε μπάχαλο στην ΕΑΒ και στην ελληνική πολεμική βιομηχανία από το 81 και μετά. Πολεμική βιομηχανία την οποία τη φαντάστηκε, την ονειρεύτηκε και την οραματίστηκε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Βάγγελο Αβέροφ μετά την εισβολή της Τουρκίας Κύπρο, για να έχει η Ελλάδα μια αυτονομία τη δεκαετία του 70, και ήταν μετά πρασινοφρουροί, διαφθορές, κομματισμοί, άχρηστοι. Συμπεριλαμβάνω και δικούς μας, όχι μόνο το Πασόκ, υποσχοποιηθήκαμε και φτάσαμε στο χάλι να μην μπορούμε ούτε μοιράζ να συντηρήσουμε το 19 και να τα έχουμε καθυλωμένα. Τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον Νίκο Δένδια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μακάρι όλη αυτή να στηριχθεί και να προχωρήσει, ξεκινώντας από. Γίνεται ένα έργο στην ΕΑΒ, υπάρχει ένα οικοσύστημα πολεμικών βιομηχανιών, αλλά έχουμε μείνει πίσω. Λοιπόν, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Δεν μπορεί, ειδικά σε μια συγκυρία σημερινή, να την απομονώσει. Ότι είχε πρόβλημα η Τουρκία με τον Biden και με τους Αμερικανούς, αλλά και τους Ευρωπαίους, στην προηγούμενη φάση είχε. Ποιος περίμενε ότι ο Τραμπ, ο υπόλογος και υποδιωγμό Τραμπ θα επανέρχονταν? Ποιος περίμενε ότι ή θα αυτοκτονήσουν με τον τρόπο αυτών που αυτοκτόνησαν το καλοκαίρι του 24. Τα θυμάστε τότε με τα debate και τον Biden ανοϊκό να προσπαθεί να κρατηθεί στην Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει ήρθε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει μια, πώς να το πούμε, συμπάθεια προς τέτοιου τύπου αρχηγούς και πολιτικούς όπως είναι ο Ερντογάν.
6: Να διακόψω λίγο
7: με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.
6: Να διακόψω λίγο τη σκέψη σας και να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται, με δεδομένο ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά που ο σχεδιασμός φαίνεται πως είναι προς την άνοιξη, θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει τις εκλογές πιο μπροστά?
7: Δεν σας άκουσα.
6: Αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται, με τον τρόπο που δημιουργείται στο Αιγαίο και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με δεδομένο ότι είμαστε σε προεκλογική χρονιά, μπορεί να φέρει να αλλάξει ο σχεδιασμό και να έρθουν οι εκλογές νωρίτερα?
7: Κοιτάξτε, δεν βλέπω ελληνοτουρκική κρίση στους επόμενους μήνες. Προεκλογικά είναι και η Τουρκία βέβαια, διότι και εκεί παίζονται ακόμα περισσότερα, δηλαδή παίζεται η διαιώνιση του καθεστώτος, έτσι δεν είναι, γιατί ο Ερντογάν έχει αποφασίσει να τους βάλει όλους φυλακή, να διαλύσει την αντιπολίτευση, να φτιάξει δικά του κόμματα και δικούς του αρχηγούς στην αντιπολίτευση, ώστε να εξασφαλίσει το γεγονός ότι ο μόνος τρόπος για να φύγει στην εξουσία είναι οριζοντίος.
6: Έτσι, γιατί μπορεί, γιατί μπορεί.
7: Γιατί μπορεί και με το χειροκρότημα πολλών, όχι μόνο του Τραμπ. Εδώ θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Και Ευρωπαίων οι οποίοι κόπτονται για τα δημοκρατικά και οι οποίοι την ίδια ώρα που λένε τα διάφορα για τον Πούτιν ξεχνούν τα υπόλοιπα μισά. Έχουν μισή όραση, πώς να το πούμε. Βλέπουν τη μισή αλήθεια. Την άλλη μισή θέλουν να την αγνοούν. Και το λέω εγώ που είμαι συνέχεια σε συμβούλια με βαλτικές χώρες,
6: μα
7: με
6: γι' αυτό, γι' αυτό και έχετε αυτό.
7: Οι Σουηδοί το κατάπιαν αυτό που τους έκανε ο Ερντογάν με το ΝΑΤΟ. Θυμάστε τι είχε κάνει επί δύο χρόνια. Είχε μπλοκάρει τη Σουηδία.
6: Καψώνει.
7: Λοιπόν, και τώρα κάνουν συνεργασίες.
6: Ναι, ωραία.
7: Αλλά έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η διεθνή σκηνή. Δεν έχει νόημα να με συμμερούμε και να λέμε τι κακό που είναι ο κόσμο.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
6: Ένα θέλω να πω αυτό με την συγγνώμη. Με το καλώδιο, γιατί σε 2-3 εβδομάδες φαντάζομαι το πόλεμο μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη.
4: Πάει για το καλώδιο.
6: Η Meridian, αν τη λέω σωστά, αυτή η γαλλική εταιρεία, θα μπει για να κάνει τις έρευνες οι οποίες υπολείπονται. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι οριακά στα διεθνή ύδατα ή στα διεθνή ύδατα, αν δεν κάνω λάθος, που πρέπει να υπάρξει μια τύπου συνεννόηση με την Τουρκία. Και πιστεύετε ότι η Τουρκία θα βάλει εμπόδια, θα προκαλέσει εντάσεις, ή επειδή είναι οι Γάλλοι θα είναι πιο κουμπωμένοι?
7: Κοιτάξτε, η Τουρκία θέλει ενημέρωση. Αυτό είναι το επίσημο, να το πούμε. Mm-hmm. Θέλει να ενημερωθεί. Όχι να εγκρίνει, να ενημερωθεί. Κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι δεν δικαιούται. Δεν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να γίνει βάση για μια ελληνοτουρκική κρίση. Θεωρώ ότι το καλώδιο θα μπει. Είναι απαραίτητο, είναι ευρωπαϊκό έργο να βγει η Κύπρος από την ενεργειακή της απομόνωση, να συνδεθούμε με την υπόλοιπη Ασία μέσω Ισραήλ. Εδώ μπαίνουν και οι Γάλλοι με όποιο βάρος έχουν και νομίζω ότι όλα θα προχωρήσουν. Δεν είναι κάτι το οποίο ευνοεί τους Τούρκους για να κάνουν, πώς να το πούμε, σαματά. Και κατά βάση το ξέρουν. Τυπικά θα λένε τα δικά τους. Εντάξει,
6: να μην τσιμπάμε δηλαδή με λίγα λόγια, καταλαβαίνω.
7: Κοιτάξτε,
6: να το πω έτσι.
7: Δεν υποτιμώ. Mm-hmm. Αλλά είμαστε πια έμπειροι. Την ξέρουμε τη χορογραφία των ελληνοτουρκικών εδώ και 50 χρόνια. Δεν δικαιούμαστε να εκπλησόμαστε, ούτε δικαιούμαστε με αυτούς τους πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες καμιά φορά της υπερβολής. Ότι τώρα έγινε. 50 χρόνια αμφισβητούν την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Το οποίο είναι μείζον. Διότι για μας είναι εθνική γραμμή να μην αποκοπούν. Αν έχουμε μια κόκκινη γραμμή, αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Για μας είναι πόλεμος. Αυτό είναι το ελληνικό casus belli. Υπάρχει το τουρκικό, υπάρχει το ελληνικό. Δεν μπορούν να αποκοπούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, τα Δωδεκάνησα, από τον εθνικό κορμό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας.
6: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ.
6: Νομίζω ότι το χαρήκαμε όλοι. Ήταν ωραία κουβέντα.
7: Εγώ, γιατί έχουμε χρόνο, ξέρετε, καμιά φορά πιεζόμαστε από την. Ξέρετε, να βγουν όλοι, να μιλήσουν όλοι, να πούν όλοι και στο
6: να τα ρωτήσουμε
7: πάμε,
6: όλα. Να, τώρα να τα πούμε όλα.
7: Μπορείτε να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Έτσι,
4: όχι, ωραία. Μπορείτε μια σύντομη απάντηση.
6: Να το. Είδατε, έχουμε χρόνο.
4: Μια σύντομη απάντηση ενός λεπτού. Και ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέω μεσανατολικό, τόξο, νοτιοανατολικό κτλ, όπου περιγράψαμε την Τουρκία σε πολύ δυνατή θέση, σαν να έχουμε βάλει όλα τα λεφτά μας στο Ισραήλ. Είναι σωστό αυτό? Όχι, είναι σωστό όπως το διατυπώνω δηλαδή.
7: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα καταρχήν. Όσο ωστόσο λείπει η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ο κοινός ευρωπαϊκός αμυντικός συντονισμός, τον οποίο επιδιώκουμε και ο οποίος είναι το κρίσιμο του καιρού μας. Γι' αυτό θα παλέψουμε εμείς οι φιλοευρωπαίοι. Οι άλλοι, οι Βελόπουλοι, οι Λατινοπούλοι, οι Κουκουέ, οι δεν ξέρω τι, δεν τα πιστεύουν αυτά. Για μας όμως το κρίσιμο την επόμενη πενταετία είναι να είναι η Ελλάδα στον πυρήνα του νέου ευρωπαϊκού. Από εκεί πέρα, όσο αυτός αργεί, πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας. Τα κουμάντα μας σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλο το τόξο και ο άξονας αυτός, χωρίς ψευδεστήσεις, γιατί κάθε χώρα έχει τα δικά της συμφέροντα, εντάξει.
4: Mm-hmm. Ωραία.
7: Δεν ταυτίζονται. Αυτό θα σας έλεγα.
4: Ωραία, το περάσαμε το λεφτό.
7: Εντάξει. Να είστε καλά.
4: Μια χαρά.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ένα τέταρτο πριν από τις 10, εδώ μου γράφει ο Δημήτρης. Τι ακριβώς είπε πριν για τον κύριο Κερίδη? Ήταν στην ακραία αριστερά και γι' αυτό αυτοκτόνησε? Όχι, δεν είπε αυτό.
2: Όχι, δεν.
1: Είπε, και όντως έχει βάση αυτό, αφιερωμένος και πολύ έτσι διεισδυτικός σε αυτό που λέγαμε παλιότερα. Ο Αντώνης δεν το θυμάται, ήταν μικρός πολύ. Δεν πρέπει να πήγαινε δημοτικό καν.
2: Όχι, πήγαινε.
1: Πήγαινες.
2: Το 79 δεν ήταν, το 79.
1: Αυτό
2: ήταν,
1: που λέμε
2: στο Παρίσι.
1: Η κριτική σκέψη κάποιων Ευρωπαίων εκείνη τη δεκαετία του 70 για τον μαρξισμό, όντως θεωρείται μία από τις αιτίες, ένα, αν θέλει κάποιος να το πει, ιδεολογικό αδιέξοδο που είχε καταπλακώσει έτσι τον Νίκο Πουλατζά, σύμφωνα με κάποιες αφηγήσεις. Αλλά δεν το είπε επειδή ήταν ακραία αριστερά, γι' αυτό αυτοκτόνησε.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
2: Και έτσι, και για να πω δύο στοιχεία, ήταν τότε, είχε πέσει από έναν ουρανοξύστη κρατώντας στα χέρια τα βιβλία του.
1: Ναι.
2: 1979.
1: Και ήταν μπροστά ο Τσουκαλάς. Ήτανε, καθόντουσαν και συζητάγανε, βγαίνει στο μπαλκόνι
2: και φουντάρει.
1: Και φουντάρει. Τέλος πάντων.
2: Ωραία. Και εκεί έγραψε ο Μικρούτσικος το τραγούδι, το «Κακό ήθες μελάνο μου».
1: Ναι. Mm. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, το θυμήθηκες.
2: 3 Οκτώβριο 79.
1: 3 Οκτώβριο 79.
2: Για να δεις ότι εγώ διάβαζα.
1: Διάβαζε, μπράβο ρε Αντώνη. Διαβάζει ο Αντώνης. Πάμε στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, και δεν λέω καλό χειμώνα, γιατί περιμένω το πρωινό ΣΥΝΕΑΚ να ξαναγίνει λαϊκή απογευματινή. Κύριε Αντωνόπουλε, συγγνώμη για την ημεροληψία.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα επιτεθώ. Μετράω μέρες για τα Χριστούγεννα, να ξέρετε, κύριε Γιαννούλη.
3: Μετράτε μέρες για τα Χριστούγεννα.
2: Ένα κοχύμπα δρόμος είναι.
3: Το καλό με εσάς τους δύο είναι ότι έχετε αυτή την αιμονή και τον εθισμό να διαβάζετε, γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτές οι ανιστόρητες και ανερμάτιστες προσεγγίσεις για την αυτοκτονία Πουλατζά, για το τι ήταν ο Πουλατζάς για την ελληνική διανόηση, όπως και ο αείμνηστος πλέον Κώστας Τσουκαλάς, εκφεύγουν της κωμικοτραγικής διάστασης. Δηλαδή κάτι θυμιλές για όνομα του, τι θα ακουστεί ακόμα σε αυτή τη χώρα. Αν είναι ακριβές αυτό που κατάλαβα από τη συζήτησή σας.
1: Είπαμε εμείς, δεν ξέρω, έχετε κάποια παρατήρηση για αυτά που λέγαμε?
3: Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Άκουσα ότι ο κύριος Κερίδης είπε ότι ήταν πολύ αριστερός, γι' αυτό αυτοκτόνησε.
2: Όχι. Αυτό ήταν ένας
1: επικαλέστηκε και έχει μια βάση αυτό. Ένα ιδεολογικό αδιέξοδο, να το πω έτσι. Ήταν η εποχή της κριτικής σκέψης για τον μαρξισμό. Αλλάζαν πράγματα από το 68 και μετά. Ήταν με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά στο ίδιο διαμέρισμα εκείνη την ημέρα. Συζητάγανε και, από ό,τι λένε, πολύ έντονα, διαφωνώντας ιδεολογικά σε κάποια πράγματα. Βγήκε έξω να κάνει ένα τσιγάρο Πουλατζάς και ξαφνικά έπεσε.
3: Μου δίνεται απλά την ευκαιρία να πω ότι ήταν η εποχή, όσο ακραίες ανθρώπινα και αν ήταν οι αντιδράσεις, ήταν η εποχή που η αριστερά είχε προβληματισμό, ενσυναίσθηση, αγωνία και πραγματικά
1: πολιτική
3: δράση για το μέλλον των επόμενων γενεών.
2: Και έβρισκε έκφραση στη διανόηση, να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω. Ακριβώς. Γιατί τότε η διανόηση είχε λόγο, φωνή και παρέμβαση.
1: Συγγνώμη τώρα, στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα γαλλικά πανεπιστήμια, όταν έχουν διδάξει ο Πουλατζάς, ο Βεργόπουλος, ο Τσουκαλάς και μου διαφεύγει κάποιος άλλος, δηλαδή είναι μια τριπλέτα.
3: Έχουν συμβάλει ο Θεόδωρος Πάγκαλος για να το
1: βέβαια.
3: Για να το διαβίνουμε.
1: Βέβαια. Και μάλιστα διάβασα και μια δήλωση του Βενιζέλου, του Ευάγγελου. Έτσι, συγκινητική για τον Τσουκαλά. Τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση.
3: Όμως τι γίνεται, μου δίνεται η αφορμή με αυτήν την κατάδυση στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, για να αποδομήσουμε αυτήν την ψευδεπίγραφη αγωνία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέλλον των επόμενων γενεών, που δεν θέλουν να το υποθηκεύσουν και αποπληρώνουν με παράλογο τρόπο ένα χρέος χαμηλότοκο 13 δισεκατομμυρίων και το κάνουν αυτό προβάλλοντας το μέλλον τις επόμενες γενιές. Για τις γενιές που σήμερα ζουν, κύριοι συνάδελφοι, το αδιέξοδο των πολιτικών Μητσοτάκη, που για να φοιτήσουν στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι στην γαλλική Ουνιβερσιτέ και για πρέπει να βρούνε από 400 έως 600 ευρώ οι οικογένειές τους ή τα ίδια τα παιδιά εργαζόμενα για να νοικιάσουν μια τρύπα, δεν θα μιλήσουμε. Να προβάλλουμε τις επόμενες γενιές.
2: Δεν δηλαδή, το είχαμε ιδιωτικό, αυτό. Το είχαμε πιάσει εχθές.
1: Όχι, τώρα μπήκε κατευθείαν στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι.
3: Ιδιωτικό και δημόσιο χρέος είναι κοντά στα 840 εκατομμύρια. Άντε φεύγουμε από την πρώτη θέση της πιο υποχρεωμένης χώρας και πάμε στη δεύτερη, επειδή θα αποπληρώσουμε τα 13 δισεκατομμύρια. Και τι έγινε?
1: Ναι.
2: Ναι, ένα λεπτό.
3: Αυτή τη στιγμή προσέξτε, γιατί παίζουμε το παιχνίδι με τις μουσικές καρέκλες. Δημιουργείται μια οικονομική πραγματικότητα ότι τα περισσότερα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Μας αποδίδουν ως ψόγο και κριτική ότι εμείς τα βλέπουμε όλα μαύρα, ενώ η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ερχόμαστε και ρωτάμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικούς τους μνημονιακούς νόμους Παπακοσταντίνου για την ακύρωση του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Σεβαστή η απόφαση. Μάλλον υποχρεωτική η απόφαση για εκείνη την πολιτική απόφαση. Μπορούν να απαντήσουν στους Έλληνες πολίτες στο πλαίσιο της κοινωνικής ισότητας, της ισονομίας μεταξύ εργαζομένων στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ή είναι απόλυτα θεμητό και δεντολογικό να επανέλθει κάτι το οποίο κόπηκε γιατί χρεοκοπήσαν τη χώρα με τη διαφθορά, την αδιαφάνεια για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος το 9 και το 10. Είναι δίκαιο να επανέλθει η ισονομία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίων εργαζομένων σε αυτή τη χώρα?
1: Εγώ θα σας πω κάτι.
3: Αυτό ένας νέος νόμος υπάρχει περίπτωση να κριθεί αντισταγματικός? Όχι. Έτσι κοροϊδεύουν την κοινή γνώμη και την κοινωνία.
1: Μισό λεπτάκι. Έχετε δίκιο στο εξής, ότι συνάγεται μάλλον από αυτά που είπατε, ότι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν ακόμα μνημόνιο.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουν μείνει στο 10-11 που θεσπίστηκαν αυτά τα μέτρα, απαράδεκτα μέτρα.
3: Το 10 και το 11 κόπηκαν αυτά αυτές οι παροχές.
1: Θα σας πω κάτι
3: όμως.
1: Δεν
3: πρέπει κάποια στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι να δικαιωθούν.
1: Ναι. Λέει τώρα όμως η κυβέρνηση. Και θα μας φάτε το χρόνο, θα μας φάτε το χρόνο με την επίτηδες το κάνετε, θέλετε να μας φάτε το χρόνο με την κυβέρνηση.
2: Ναι, για
1: να πιάσουμε τα πιο μέσα.
2: Ναι, αυτό σκεπτόμουν, τη σκέψη μου διάβασε.
3: Όχι, δεν έχω τέτοια κακή πρόθεση. Δεν έχω πάθει.
1: Ωραία, τότε σε ένα λεπτάκι. Σε ένα λεπτάκι, μια απάντηση.
3: Δεν έχω πάθει Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχετε πάθει, εντάξει. Λοιπόν, καλό είναι αυτό.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη τώρα, η κυβέρνηση επικαλείται ένα δημοσιονομικό κόστος για αυτά τα μέτρα. Εσείς έχετε υπολογίσει, ας πούμε, σε πρώτη φάση η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης στο σύνολό τους. Πόσο είναι?
3: Να σας εξηγήσω γιατί. Το κόστος, αν είναι 2 ή 3 δισεκατομμύρια, προκύπτει από μια οικονομία που λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας, με κανόνες αποτελεσματικότητας και αναπτυξιακής προοπτικής. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν το 40% της ελληνικής οικονομίας με βάση τις παραδοχές του κυρίου Στουρνάρα, που μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον λες, αντισύριζα τον λες, λοιπόν το 40% είναι παραοικονομία, εμείς συζητάμε για το αν θα μπορούμε να βρούμε τους πόρους να προκαταστήσουμε ένα μέτρο που θα έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ξέρετε, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση του εισοδήματος δεν γίνεται μόνο με βάουτσερ, επιδοματάκια που δεν καλύπτουν και όλους τους πολίτες. Σήμερα, αυτές τις μέρες που ζούμε, αναφέρθηκα στο θέμα της τιμής των ενοικίων. Να σας πω ένα άλλο μεγάλο αγκάθι που ζουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες. Είναι οι λιγότερες θέσεις σε ευρεφονιμπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ για τα παιδιά των ανθρώπων που δεν έχουν.
2: Τώρα δεν βγάλανε.
1: Περίμενε.
2: Αυτοί βγάλανε τώρα.
1: Περίμενε.
3: Έχω μπροστά μου το παράδειγμα δύο αστυνομικών υπαλλήλων οι οποίοι ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια για ένα παιδάκι 3-4 ετών για βερβολυμπιακό σταθμό είναι 38.000, με εισόδημα 36.000. Τους κόψανε. Ήρθε το κόκκινο σηματάκι, δεν δικαιούστε βάουτσερ.
1: Βάζουμε τελεία. Βάζουμε τελεία και εγώ θα πω δύο ονόματα για να μπούμε και στα δικά σας. Νίνα Κασιμάτη, Όλγα Γεροβασίλη. Διαβάζω στα ρεπορτάζ σήμερα.
2: Αντρέας Πετρόπουλος, Αντώνης Αντωνόπουλος. Πάμε.
1: Τι ονόματα. Εγώ διαβάζω δύο ονόματα που δεσπόζουν στο ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
3: Απαντώ. Αναγκαία προϋπόθεση για να μιλάμε με την κοινή λογική. Σε ό,τι αφορά την κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να είσαι όσοι παρούσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα περιμένοντας πότε θα έρθει το 53 που οδηγεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το 53 ποιο?
2: Το λεωφορείο.
1: Α, το λεωφορείο.
2: Το λεωφορείο.
1: Αν και από τη Θεσσαλονίκη, ξέρει και τα λεωφορεία.
2: Αμέ, έχει στάσει λίγο πιο πριν. Είναι στο στενό. Είναι με τη, πώς το λένε, Διδότου.
1: Διδότου, παραπάνω λίγο.
3: Λέω κάτι παράλογο.
1: Όχι. Τι είπα, παράλογο τώρα, δεν ξέρω.
3: Όλγα Γεροβασίλη. Η ίδια διακήρυξε ότι ανεξαρτητοποιείται και θα το επισημοποιήσει 24 Αυγούστου.
1: Οπότε
3: ζητούμε να υπάρχει μια συνέπεια και κάνουμε μια αναδρομική επίκληση αυτού που όλοι λέγαμε και υπογράψαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μας δόθηκε η τιμή να είμαστε υποψήφιοι βουλευτές, είτε για μία φορά είτε για 20 θητείες, όλοι υπογράψαμε και είπαμε ότι στην περίπτωση παραίτησης η έδρα επιστρέφει στο κόμμα. Αυτό το υπογράψαμε. Και ξέρετε, στην πολιτική η αξιοπιστία που λέγεται και από νέα κόμματα και από τον κύριο Τσίπρα ότι πρέπει να επανέλθει η αξιοπιστία στην πολιτική κτλ. Από κάτι τέτοιες συμπεριφορές τεκμέρεται.
1: Να σας πω κάτι όμως. Υπάρχει ένας αντίλογος εδώ.
3: Ότι η έδρα είναι του βουλευτή.
1: Όχι.
2: Το είχατε υπογράψει αυτό, το είχατε υπογράψει.
1: Συγγνώμη.
2: Έχετε δεσμευτεί γι' αυτό.
1: Συγγνώμη.
3: Ναι. Όλοι.
1: Εγώ θα πω ότι σωστά το λέτε, αλλά υπάρχουν πλήστα παραδείγματα που δεν έχει γίνει αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και δεύτερον.
3: Μιλάω για μένα, κύριε. Γιατί ναι. Είναι η δική μου αίσθηση για το πώς επανέρχεται η εμπιστοσύνη στην πολιτική.
1: Και μια παρατήρηση.
3: Εάν,
1: για να το απαντήσετε συνολικά.
3: Αμέσως, εάν δεν κάνεις αυτά που λες, λες μόνο και δεν τα κάνεις, δεν πρόκειται ποτέ να μας εμπιστευτεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Και μία παρατήρηση, αν θέλετε. Είναι ίδιες οι περιπτώσεις Κασιμάτη Γεροβασίλη. Η Γεροβασίλη έχει μία τεράστια διαδρομή στο χώρο.
3: Όχι βέβαια. Δεν θα μασίσω τα λόγια μου. Είναι δύο διαφορετικές μάλλον γι' αυτό και στην πολύ προσεκτική επιστολή της Ρένας Δούρου, της πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, διατυπώθηκε πολύ προσεκτικά ότι αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια που κάνουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι υπάρχουν διαφορές πραγματικά πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα. Όταν εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Πιερακάκη και δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από τις ασάφειες δικαίου, αλλά λέμε αυτό που συμβαίνει. Όταν ο Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τις άδειες κερδοσκοπικών μη κρατικών πανεπιστημίων, αυτός ο νόμος από μόνος του είναι πλέον πολιτικά ανήθικος και καταργείται. Και υπερασπιζόμαστε το άρθρο 16. Δεν μπορώ να πω ότι η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Γεροβασίλη έχουν τον ίδιο.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας σε δύσβατο σημείο. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, όπως και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Σε μήνυμά του, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Ανακοίνωνο συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, συνέχισε υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επίπεδου άνευ προηγουμένου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιστρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κατσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Υπόθεση απάτης μαμούθ με λίγα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιγουμενίτσας. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Θάνατη φοροτροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κρήτη, με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε παραθαλάσσιο οικισμό του Ρεθύμνου, όταν ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στον στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου του 2008. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να αναστείλει το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Απαράδεκτο μέτρο, αντέδρασε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Bilbad. Στις 9 το βράδυ, ο ΦΙΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς στον προκριματικό και εξασφάλισε μια θέση στον τελικό, όπου και θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App

0: πουλά.
1: Λοιπόν, η επιλογή του τραγουδιού έγινε για δύο λόγους. Πρώτο, μας είπε εδώ η ακροάτρια Σμαράγδα, βάλτε και κάτι ελληνικό. Επειδή έχουμε όμως τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητής στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, το τραγούδι αυτό ταιριάζει ως θρήνος και για τους συνταξιούχους μετά την δικαστική απόφαση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Κύριε Μητρόπουλε, δεν τον έχουμε.
2: Μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος? Ναι, κύριε Μητρόπουλε.
1: Ωραία, βάλε χαλάκι, θα τον βρούμε.

0: Πάμε λίγο να ξανασυστηθούμε. Αλφα Radio 989. Εκείνος Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Και εκείνος Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Λοιπόν, έχουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6947-989-989 και περιμένουμε μηνύματα για αυτά που θα ακούσετε από τον καθηγητή.

0: τον, του ΕΚΠΑ, τον Αλέξη Μητρόπουλο, και πρόεδρος του ΕΝΙΠΕΚ, με δύο κάπα στο τέλος, αλλά με πολύ έμπειρα πατήματα και στο πολιτικό στίβο, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής. Mm-hmm. Έχουμε κάνει μεγάλες συζητήσεις εκεί. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Άκουγα νωρίτερα, άκουσα το εξαιρετικό τραγούδι, άκουσα και το εισαγωγικό σας σχόλιο. Καλημερίζω τους ακροατές, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Για την τιμή. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Έχουμε την οριστική κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αδείας για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Ήταν πολύ καλό και να είναι αληθινό.
1: Απαράδεκτη εξέλιξη, απαράδεκτη. Είναι η δεύτερη χρονικά απόφαση που αμετάκλητα στερεί τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και ανιστόλους. Είναι μαζί αυτές τις κατηγορίες, περίπου 1 εκατομμύριο κόσμο. Και για πρώτη φορά με την απαράδεκτη αυτή απόφαση, και δεν πρέπει και ως καθηγητής να είμαι με σκληρό στις φράσεις, έχει άμεσες, λέει, χορήγηση, η απόφαση για πρώτη φορά έχει άμεσες και δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική κατάσταση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατ' επέκταση στη δημοσιονομική ευστάθεια του κράτους. Μέχρι τώρα λέγανε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Κατά το ανώτατο δικαστήριο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, αλλά κινδυνεύει η μελλοντική δημοσιονομική ευστάθεια του κράτους.
2: Μάλιστα.
1: Οι δικαστές που έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη και στην Ασία, Έλληνες δικαστές, και τις μεγαλύτερες συντάξεις, και προχτές με το νόμο 53-13 αυξήθηκαν έως και 100% οι μισθοί τους, οι μισθοί των δικαστών λιγότερο, των Μητροπολιτών, των υπαλλήλων του κ. Τασούλα και των ανεξαρτήτων αρχών, αυτές οι τέσσερις κατηγορίες πήραν μεγάλη μισθολογική και συνταξιοδική όθηση με τον τελευταίο νόμο 53-13, δύο μήνες πριν δημοσιεύτηκε ο νόμος ο συγκεκριμένος.
0: Εντάξει, τώρα να κάνω εγώ λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Τώρα 1 εκατομμύριο κόσμος που περιμένει αυτά. Αυτό είπε ότι...
2: Με 1 εκατομμύριο υποτίθεται μπήκαμε στο μνημόνιο. Πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι?
1: 670.000 και
0: μαζί με τους ένστολους.
1: Μπορεί να αγγίζουν τους 899.000.
2: Ναι.
0: Είναι το και κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Συνειδητά είπα 1 εκατομμύριο, διότι είναι και οι μετακλητοί και οι συμβασιούχοι, αγγίζουν όλες αυτές οι κατηγορίες το 1 εκατομμύριο πτυχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλο, όταν βλέπει ότι έχει τη δυνατότητα να προεξοφλεί δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου για να παίζει με τα επιτόκια 13 δις το 26, για δάνεια που πρέπει να τα δώσει το 32 έως το 50.
0: Ναι, εκεί όμως δεν υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση που σου βάζει πλαφόν σε αυτά που θα κάνει τις παροχές.
1: Γιατί όταν έκοψε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα δώρα του πατέρα σας ή τους φίλους σας, του είπαν ότι είναι κομμένα μέχρι του τάφου. Είναι κομμένα δηλαδή μέχρι πέμπτης γενιάς. Το είπε κανένα, κύριε Αντωνόπουλε, αυτό? Όταν έκοψε ο Σαμαράς Βενιζέλος με υπουργό τον κύριο Στουρνάρα, που προχτές είπε το ανίποτο, ότι όποιος ζητάει σήμερα δώρα, ένα μήνα πριν βγει η απόφαση της Υπουργικής Κρατίας, είπε όποιος ζητάει σήμερα δώρα είναι τρελός, είναι τρέλα η επαναβίωση των δώρων. Συνεπώς, δηλαδή, είπε κανένας στους παλιότερους συνανθρώπους μας, στους μεγαλύτερους, στους γυρεότερους, ότι μέχρι πέμπτης γενιάς θα είναι κομμένα τα δώρα? Το είπε κανένας αυτό?
0: Όχι, δεν το είπε κανένας, αλλά...
1: Είπε κανένας ότι αφού βγούμε από τα μνημόνια και 8 χρόνια που βγήκαμε, σύμφωνα με τα αφηγήματα του πολιτικού προσωπικού, θα είναι κομμένα τα δώρα, θα είναι κομμένο το ΕΚΑΣ, θα επιβάλλεται ΕΑΣ φόρος του 2010 και έχουμε 26.
0: Εγώ συγγνώμη, θέλω να υπογραμμίσω την κοινωνική αδικία που υπάρχει όταν υπάρχει μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, μεν να παίρνουν του ιδιωτικού να παίρνουν, να μου πεις ο ιδιωτικός δεν τα βγάζει από το δημόσιο, δεν είναι φόροι, αλλά ο δημόσιος να μην τα παίρνει. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η κοινωνική αδικία. Κάτι άλλο, υπάρχει παράθυρο για να γίνει επανεξέταση αυτού του αιτήματος ή τελείωσε πια?
1: Κύριε Αντωνόπουλο, να κόψουν το λαιμό τους να βρουν τα δώρα, διότι τα δώρα είναι 70 χρόνια το Άγιο Δισκοπότηρο των εργατικών δημοσιοπαλλικών δικαιωμάτων. Επαλαμβάνω, όταν βλέπει ο συνταξίγος και ο δημόσιος υπάλληλος του μέσου μισθού 1.100 ευρώ, 1.095 είναι ο μέσος δημοσιοπαλλικός μισθός, να λένε οι δικαστές, οι οποίοι έχουν τους μεγαλύτερους. Δεν υπάρχει δικασία να έχει μικρότερο από 3.000 σύνταξη. Να λένε ότι με χωρίς τα δώρα ζείτε αξιοπρεπώς, εδώ εξανίσταται ο καθένας. Και λέει μέχρι πότε θα περιμένουμε και δεν θα χορηγηθούν τα δώρα. Μέχρι πότε θα περιμένουμε. Έχουμε 26. Μία μεγάλη οικονομική εφημερίδα σήμερα λέει πληρώσαμε 43,5 δώρα τον προσωρινό ετηδέ που έγινε έμφυα και τον πληρώνουμε το 26. Mm. Μέχρι πότε θα πληρώνουν τα παιδιά σας έμφυα. Καλά. Υπάρχει τώρα, την έννοια δεν δικαιολογείται. Πότε.
2: Εγώ θέλω να κάνω μία διπλή ερώτηση.
1: Και ξέρω και τον δυο σας τις ευαισθησίες, ξέρω ότι ρητορικά ρωτάτε.
0: Φυσικά.
2: Τώρα εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, τι να κάνουμε.
1: Μπορεί ένα δικαστήριο, Ανδρέα, κύριε Πετρόπουλε, έχετε μεγίστη εμπειρία στα θέματα που συζητάμε. Μπορεί ένα δικαστήριο που προόριστε κατά το Σύνταγμα να ελέγχει την τήρηση των δικαιωμάτων και του συντάγματος να λέει τη φράση που σας διάβασα. Mm. Ότι δηλαδή κινδυνεύει δημοσιονομική εκστάτεια.
2: Η μελλοντική κιόλας.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ναι. Λοιπόν, στο επέκεινα. Λοιπόν.
1: Πολιτική απόφαση. Όπως έκανε προχθές, προσέξτε, όπως έκανε προχθές με τη συντάξη της Χειρίας. Βγήκαν πάλι απαραδέκτως οι ανώτατοι δικαστές και είπανε να κοπούν στη μέση της συντάξης της Χειρίας. Στην ευθανασία της συντάξης της Χειρίας. Είπανε οι δικαστές. Οι ίδιοι δικαστές. Πριν ένα μήνα ήρθε όμως η κυβέρνηση και σωστά να το λέμε. Και είπε όχι, θα επανέλθουν όλες στο 70% με πολιτική απόφαση. Ενώ οι δικαστές είπαν κόψτε τες και στείλτε στο Γεάδα τις χείρες, ήρθε η κυβέρνηση με τον νόμο και είπε όχι, καμία δεν θα πέσει κάτω από το 70%. Άρα, ας τον κάνει. Ας τον κάνει μισό-μισό, δηλαδή το πρώτο έτος να είναι κλπ. Αλλά όχι να λέει ότι κινδυνεύει η δημοσιονομική εστάθεια το 2060 αν οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πάρουν δώρο.
2: Μάλιστα. Υπάρχει μια διπλή ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, η κυβέρνηση θα πάει σε αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί θα θίξει και τη μονιμότητα. Οπότε, αν θίγει στη μονιμότητα, αν δηλαδή αντιμετωπίζεται ο δημόσιος υπάλληλος πια, όπως αντιμετωπίζεται και νομικά, εργατικά ένας ιδιωτικός υπάλληλος, γιατί του ενός του έχεις δώρα και του άλλου δεν του έχεις. Είναι μία ερώτηση αυτή.
1: Το απαντάει η απαράδεκτη απόφαση. Ναι. Ξέρω, τα ξέρετε και οι δύο. Το απαντάει στην παραπάνω παράγραφο που σας διάβασα. Ότι δηλαδή το Σύνταγμα επιφυλάσσει διακριτή κατά τους δικαστές ευνοϊκή μεταχείριση στους δημοσίους υπαλλήλους εννοώντας τη μονιμότητα.
2: Μάλιστα.
1: Το απαντάει.
2: Ναι, αλλά τώρα θα γίνει αναθεώρηση της μονιμότητας.
1: Η αναθεώρηση θα δούμε αν θα γίνει.
2: Ναι,
1: δεν πρέπει
2: λέω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Η αναθεώρηση όπως την τρέχει η κυβέρνηση με το δημοσιονομικό σύνταγμα, δηλαδή να μην καταβάλλεται ευρώ αν δεν το λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, με ακύρωση του άρθρου 16, επίσημη. Διότι οι δικαστές πέφτανε και είπανε ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρά το ότι είπα το απαγορεύει το Σύνταγμα.
2: Μάλιστα.
1: Και η μονιμότητα του 1911 Εθνάρχης Βενιζέλος, για λόγους που είχε τότε δικαιολογήσει, θα έρθει, αυτό θα το δούμε αν συμβεί. Θα δούμε αν συμβεί. Αλλά πάτησε εδώ η απαράδεκτη απόφαση που συζητάμε τώρα και λέει μη ζητάτε δώρα, έχετε τη μονιμότητα, είπε στην παραπάνω φράση.
2: Οι οποίοι είναι μόνιμοι και έχουν κάνει και 100% αύξηση του εισόδημα του μισθού.
1: Οι οποίοι είναι μόνιμοι και έχουν μέσο μισθό 1095 ευρώ και τους λέει η απόφαση ότι μπορείτε να ζήσετε αξιοπρεπώς. Δεν κινδυνεύει, λέει, η αξιοπρεπή σας διαβίωση.
2: Για τους δικαστές είπα εγώ, για τους δικαστές 100% αύξηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ έχω μια ερώτηση τώρα που αφορά και τον πυρήνα του ασφαλιστικού και τον πυρήνα, πώς να το πω, των ταμείων, των περιουσιακών στοιχείων. Έχουμε 23 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, στο ΑΚΑΓΕ. Μεγάλη κουβέντα γιατί χτίστηκε αυτό το αποθεματικό, έχει χτιστεί. Όταν έχεις 23 δισεκατομμύρια στο ΑΚΑΓΕ, που είναι τα λεφτά των συνταξιούχων. Φεύγω λίγο τώρα τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά έχει σχέση αυτό. Γιατί λοιπόν δεν επαναφέρεις 13η και 14η σύνταξη, ενώ υπάρχουν τα χρήματα αυτά.
1: Δηλαδή, και όταν το άνοιγμα του κουμπαρά δεν φέρνει σε κίνδυνο ούτε τη δημοσιονομική ευστάθεια, ούτε τη δημοσιονομική
2: και με ποιο, ισορροπία. Και με ποιο δικαίωμα, τα λεφτά μου τα διαχειρίζεσαι και δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζεσαι και δεν μου δίνεις από τα λεφτά μου που σου δανείζω τόσο καιρό ένα κομμάτι πίσω. Δηλαδή διαβάζω τώρα θα αναφέρει 300 ευρώ και θα το κάνει 13η σύνταξη κάτι τέτοια. Μάλιστα, δώσω μου και 300 ευρώ από το ΑΚΑΓΕ.
1: Για την ενημέρωση των ακροατών, των πολυπληθών ακροατών και ενήμερων, το κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ έχει σήμερα 24,5 δις. Κατά 80% είναι η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, αυτός ο ιδιότυπος φόρος της πρώτης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Το 10 επεβλήθη, το 26, μόνο το 26, κύριε Αντωνόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων τρέχετε στο περιβάλλον σας ανθρώπους που πληρώνουν και 80 και 100 και 200 ευρώ το μήνα.
2: Βέβαια.
1: Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, νόμος του 10.
2: Ναι.
1: Και πληρώνουν το 26. Μόνο το 26, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε, θα πάρει η κυβέρνηση 970 εκατομμύρια, μόνο το 26, από αυτό τον ιδιότυπο φόρο. Άλλα 2,5 δις θα πάρει από το 6% υπερηγείας. 3,5 δις θα πάρει από τους συνταξιούχους, ο ΕΠΚΑ, από την εισφορά υπερηγείας και από την εισφορά υπερ αλληλεγγύης.
2: Πολύ χρήσιμο όλα αυτά που είπατε, το οποίο σημαίνει ανέτος μπορούσε να επανέλθει και χωρίς καμία επιβάρυνση και η 13η και η 14η σύνταξη.
1: Και να εκταμιεύσει για 10 χρόνια τη 13η σύνταξη συνταξιούχος. Απλά τα πράγματα. Χωρίς να σπάσει, χωρίς να διακινδυνεύσει καμία ισορροπία.
2: Και χωρίς να μειωθούν και ο κουμπαράς αυτός.
1: Δώσατε λύση. Λοιπόν. Αλλά η κυβέρνηση και δεν ξέρω πώς και η αντιπολίτευση δεν πιέζει να σπάσει ο κουμπαράς.
2: Κοντεύω να γίνω εργατολόγος κι εγώ. Λοιπόν.
1: Είσαστε σπουδαίος και σημαντικός. Λοιπόν. Και ο κύριος Αντωνόπουλος στο δικό του μετερίζει. Έχουμε κάνει παλιότερα λοιπόν και συζητήσεις. Σας τιμώ πολύ και τους δύο.
2: Επανέρχομαι όμως στους δημόσιους υπαλλήλους. Ψηφίσαμε μια κοινοτική οδηγία, μάλλον την κάναμε δεκτή έστω και με 2-2,5 χρόνια καθυστέρηση, κοινοτική οδηγία που μιλάει για επαρκείς μισθούς. Είναι επαρκείς ο μισθός, ο μέσος μισθός των 1090 ευρώ του δημόσιου υπαλλήλου?
1: Είναι επαρκείς, το λέει, απαραδέκτως η απόφαση, η ολομέλεια το λέει. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ότι έχετε και κάποια προνόμια που δεν έχουν ιδιωτικού τομέα. Εμείς σε καμία περίπτωση και εσείς και εμείς βάζουμε στην ίδια μοίρα, παρά το ότι τώρα έχουν ο κατώτατος μισθός του ιδιωτικού τομέα έχει φύγει παραπάνω από τον κατώτατο, το λεγόμενο βασικό του δημόσιου τομέα. Για πρώτη φορά στα τελευταία 100 χρόνια.
2: Ναι.
1: Και έρχονται τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε, και αντί να πανηγυρίζουν για την υπεροχή τους έναντι των ιδιωτικών υπαλλήλων, ζητάνε την ίση μεταχείριση μαζί τους.
2: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Με τα κριτήρια που θέτει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat και τα λοιπά, 1090 ευρώ είναι ένας επαρκής μισθός?
1: Μπορεί να διαβιώσει κάποιος αξιοπρεπός που λένε απαραδέκτος και το δόγμα Σακελαροπούλου του 19, διότι αυτό που συζητάμε τώρα είναι επανάληψη της απόφασης της κυρίας Σακελαροπούλου 1307 του 19, που ανατρέποντας παλιές υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσεις που λέγανε δώστε στα δώρα, είπε η κυρία ότι η κυρία Σακελαροπούλου 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, πριν τη στρατή, και τότε έβαλε την οριστική ταφόπλακα, ότι ζουν αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μάλιστα. Γιατί παίρνουν παραπάνω από αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό έλεγε η απόφαση της κυρίας Σακελαροπούλου, που τότε μπήκε η ταφόπλακα. Και έρχονται τώρα οι επίγονοί της και επαναλαμβάνουν τα ίδια, κύριε Πετρόπουλε, κύριε Αντωνόπουλε.
2: Μάλιστα. Τότε βρήκε πάτημα ότι ο καθαρός μισθός, ο κατώτατος, ήταν 650 ευρώ.
1: Έτσι, είπε έτσι.
2: Και σου λέει, αφού παίρνεις 800, μην μιλάς. Λοιπόν.
1: Αντείτε τη σελίδα 27 της απόφασης κυρίας Συγκαροπού, λέει αυτό που είπατε.
2: Μάλιστα.
1: Ότι δηλαδή θέλετε, παίρνετε περισσότερα από τους αμοιβόμενους με τον κατώτατο μισθό.
2: Φάτε παντασπάνι. Λοιπόν. κύριε Μητρόπουλο, να είχαμε και άλλο χρόνο τώρα, γιατί μπαίνουν και άλλα θέματα.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημερίζω και τους ακροατές. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Α989. Τι γίνεται.
1: Αλφα Radio
0: 989. Εκείνος.
1: Και εκείνος.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κωνσταντίνος Ρέκας, η ρύθμιση του οίκου. Έμεινε αυτό νομίζω έτσι.
1: Μένει ο οίκος.
0: Το επικό σαρδάμ νομίζω που έχω κάνει. Λοιπόν, να πούμε 6 9 47 9 89 9 89, στο ο αριθμός στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα, μπορώ να πω. Τι λέει εδώ. Η Βασιλική, καλημέρα. 400 ευρώ για ΕΑΣ κάθε μήνα δίνω για το ΑΚΑΓΕ ως υψηλή συνταξιούχος του Δημασίου, του Δημοσίου. Μάλιστα.
1: Τι να πει, δίκιο έχει.
0: Μπορεί να πεις, δεν πέντε, μπορεί
1: λοιπόν,
0: να πεις.
1: Θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Φανή Κουντούρη, αναπληρώτρια, αν δεν κάνω λάθος, κοινωνικής πολιτικής, του τομέα κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, η οποία επιμελήθηκε λίγο και την τριλογία του Τσίπρα.
0: Όχι του Κυριλόφσκη, του...
1: Του Κυριλόφσκη, όχι, ναι, ναι,
0: του, του Τσίπρα, του ναι. Τσίπρα. Ήταν το πρώτο βίντεο εχθές.
1: Ναι, είδες, σ' άρεσε.
0: Πώς δεν το είδα, το έκανα και εγώ βίντεο στο σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ξανασυστήνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξανασυστήνεται. Σου λέει τώρα, δηλαδή, ξεκινάει το βίντεο και σου λέει τώρα ότι εγώ γεννήθηκα λύσου στους αμπελοκήπους, ο πατέρας μου ήταν Πασόκ, τα αδέρφια μου ήταν στην ΚΝΕ και εγώ τράβηξα το δικό μου το δρόμο. Σου λέει κάποια στοιχεία, ξέρεις δηλαδή τι γίνεται τώρα, είναι ένα οδηπορικό στη ζωή του, στα πολιτικά του βήματα.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι ντοκιμενταρισμένο
0: ναι.
1: Το βιβλίο. Εντάξει. Αυτή η εκδοχή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω τα άλλα δύο επεισόδια. Δηλαδή κάνει ντοκιμαντέρ το βιβλίο με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, προσπαθώ
1: γιατί
0: να
1: και
0: βρω.
1: Στο βιβλίο ξεκινάει με τα βιογραφικά λίγο.
0: Προσπαθώ να βρω τι θα προσφέρει στη σωτηρία της χώρας.
1: Ποιο?
0: Αυτό το, η τριλογία.
1: Η τριλογία.
0: Ναι, για τη σωτηρία της ψυχής δεν νομίζω.
1: Δεν είναι πολιτικό στίγμα νομίζω. Δεν θέλει να...
0: Πολιτικό στίγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί λέει και τη φράση υπάρχει διάκριση δεξιάς αριστεράς. Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή ούτε δεξιά υπάρχει ούτε αριστερά. Τι υπάρχει τότε.
0: Του κυρίου σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει. Γιατί υπάρχει.
1: Άμα μου λες δεξιά του κυρίου τώρα.
0: Λοιπόν. Και αριστερά του κυρίου υπάρχει.
1: Αριστερά του κυρίου δεν υπάρχει.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Η αριστερά
0: του
1: των ανθρώπων υπάρχει. Με φτιάχνεις. Λοιπόν. Καλημερίζουμε την κυρία Φανή Κουντούρη, καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Καλημέρα.
1: Τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, αναπληρώτρια νομίζω τομεάρχης. Ναι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Τα είπαμε όλα σωστά.
2: Όλα σωστά.
1: Ωραία. Εντάξει, το
0: και χωρίς κονάτι.
2: Αναπληρώτρια έτσι. Καθηγήτρια, αναπληρώτρια τομεάρχης.
1: Μάλιστα.
0: Με το καλό και, με, και μόνο. Δηλαδή,
1: λοιπόν, έχετε ναι, επιμεληθεί ναι. την τριλογία.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε κινηματογραφικές τριλογίες,
0: άλλο τύπου μύθις,
1: μυθιστορηματικές. Θυμάμαι την τριλογία του Θέμελη, εξαιρετικό βιβλίο.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά μπαίνουμε τώρα σε μια πολιτική τριλογία. Δεν ξέρω, είναι πρωτότυπο.
0: Με τα βίντεο αυτά θα συνοδεύεται.
1: Αντώνη, συμφωνήσει ότι είναι πρωτότυπο.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Πολλά δεν έχουν ξαναγίνει. Και την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια συνέντευξη σε τρία μέρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τριλογίες του αρέσουν, τριλογίες νομίζω.
1: Για πέστε μας τώρα. Συγγνώμη, και τελευταίο. Είναι το βιβλίο σε ντοκιμαντέρ?
2: Κοιτάξτε, σας άκουσα και προηγουμένως. Έχετε δίκιο. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Η μία πρώτη σκέψη ήταν να ξαναγνωρίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά όχι ακριβώς να τον ξαναγνωρίσουμε. Την έννοια η σκέψη ήταν
0: ότι... Τόπια σας λέω. Ναι, συγγνώμη, αλλά κάνουμε
2: Όχι έτσι είναι, ναι, έχετε δίκιο. Επειδή ο Τσίπρας είναι ένα από τα πιο γνωστά αλλά και πιο φορτισμένα πολιτικά πρόσωπα της τελευταίας δεκαετίας, είχε ένα ενδιαφέρον, δηλαδή ο κόσμος βλέπει επάνω του το 15, το δημοψήφισμα, τις συγκρούσεις, τις προσδοκίες, τις χαρές, τις νίκες, αλλά και τις απογοητεύσεις. Και είχε ένα ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να δούμε και τον Τσίπρα με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αν μπορούμε να τον ακούσουμε μέσα από τις σκέψεις του. Αν δείτε την κινηματογραφική αυτή πολιτική αφήγηση με ντοκιμενταρίστικα στοιχεία, θα δείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μέσα σε κόσμο, έτσι όπως είναι η ζωή ενός πολιτικού, αλλά ακούμε τις σκέψεις του. Οι σκέψεις του λοιπόν πατάνε σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μένα, μια μεγάλη συνέντευξη, η οποία βασίστηκε και σε ένα σημείο, δηλαδή οι ερωτήσεις που το έκανα ήταν και ερωτήσεις που αντλούσαν και από το βιβλίο.
0: Δεν ήταν και λοιπόν... πιο αντικειμενική συνέντευξη, φαντάζομαι τώρα.
1: Μα δεν ήταν ο στόχος. Δεν ήταν ο στόχος αυτός.
2: Ναι, ο στόχος ήταν να τον δούμε αυτό χωρίς
0: να τον γνωρίσουμε. Από μια άλλη πλευρά.
1: Άλλωστε, η κυρία Κουντούρη δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Το ξέρω, καλεπίτηδες, έτσι το είπα. Να ρίξω ένα σπέρμα για την κουβέντα τώρα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω όμως κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ένα backstage που θα σας ενδιαφέρει για αυτό που είπατε στην αριστερά και δεξιά. Εγώ είμαι πολιτική επιστήμονας και με σπουδές και στην πολιτική επικοινωνία, αλλά πολιτική επιστήμη διδάσκω και πολιτική επικοινωνία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Οπότε είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι οι τελευταίες έρευνες δείχνουν και αυτό που ξέρουμε στην πολιτική επιστήμη είναι μεγάλη ρευστοποίηση του άξονα της διαίρεσης αριστεράς-δεξιάς και ότι βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος πια στις μεγάλες έρευνες πολιτικές και κοινωνικές απαντάει με έναν τρόπο υπερβετικό σε αυτή τη διαίρεση. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, πολλοί πια δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
0: Στα λόγια μου έρχεστε.
2: Ακριβώς. Οπότε, στη συνέντευξη λοιπόν, του το λέω αυτό. Και ο τρόπος με τον οποίο απαντάει είναι αυτό το πολύ ωραίο τρόπο. Είναι και για μένα είναι και πολύ πιστικό, γιατί μου λέει: εγώ πιστεύω, και το τονίζει, και αυτό βγαίνει και στο ντοκιμαντέρ, η ένταση της φωνής του. Και φυσικά το κρατήσαμε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι είναι μια απάντηση σε ένα τσίγκλισμα ενός πολιτικού επιστήμονα. Έτσι και αντανακλά και τη θέση του, την άποψή του, το πιστεύω του.
0: Και τη γραμμή που θα κινηθεί ενδεχομένως. Δηλαδή δίνει ένα στοιχείο. Ναι, φυσικά συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Ασχέτως αν εγώ μπορεί να έχω μια διαφορετική άποψη στο διαχωρισμό των ιδεών και τα λοιπά και στη ρευστοποίηση που υπάρχει. Άλλο αυτό.
1: Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση τώρα.
0: Μεγάλη.
1: Αν μου επιτρέπεις. Τα τελευταία πολλά χρόνια, ίσως με εξαίρεση το 12-15 ή το 15-19 καλύτερα που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία 20 ετία συνεχώς κερδίζει η δεξιά και θα έλεγα την τραβάει από το μανίκι και η ακροδεξιά όταν δεν κερδίζει. Γιατί λοιπόν ο κόσμος στρέφεται τα τελευταία χρόνια περισσότερο δεξιά, έως και σε θέσεις, θα έλεγα, πώς να το πω, που είχαμε ξεχάσει, πρωτόγνωρες, πιο συντηρητικές δηλαδή. Και η αριστερά δεν κερδίζει. Η κεντροαριστερά, ή αυτό το ευρύτερο που λέμε προοδευτικό σχήμα, δεν κερδίζει.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε, επανέρχομαι πάλι στα δεδομένα, γιατί αυτό είναι και αντλώ πολύ στοιχεία από τα δεδομένα. Αν δείτε τις ερωτήσεις που αφορούν ζητήματα πιο, ας πούμε, πολιτισμικά, και ζητήματα που δεν είναι αμιγώς πολιτικά, αλλά ας πούμε είναι ζητήματα που αφορούν ερωτήσεις για τη μετανάστευση, για το αν ο αριθμός των μεταναστών είναι μεγάλος, ερωτήματα που αφορούν θέματα αμβλώσεων, έτσι, ή άλλα θέματα έμφυλα ζητήματα, θα δείτε ότι υπάρχει μια μετατόπιση του κόσμου προς πιο κεντροδεξιές και κεντροδεξιές θέσεις. Δηλαδή έχουμε μία ατζέντα η οποία έχει καταφέρει με τα χρόνια να κυριαρχήσει και ιδίως εγώ θεωρώ ότι πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ζήτημα της μετανάστευσης και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε για την μετανάστευση και ειδικά ο τρόπος, ο λόγος σε σχέση με τη μετανάστευση, το οποίο μετατοπίζει όλη τη δημόσια συζήτηση προς πιο δεξιές και συντηρητικές εκδοχές μαζί με τα ζητήματα ασφάλειας, έτσι, όχι ασφάλειας τάξης και ασφάλειας, όχι κοινωνικής ασφάλειας ή οικονομικής ασφάλειας.
1: Μισό λεπτό όμως. Έχει επαληθευτεί αρκετές φορές, επικαλούμε και την εκλογή του Τραμπ, να στρέφονται στη δεξιά και παραπέρα μισθωτοί, εργάτες, ανεργοί. Δηλαδή, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν τους έκανε ένα κλικ μια πιο προοδευτική πολιτική που επικαλείται, που λέει τέλος πάντων θα τους ενισχύσει, θα είναι σε καλύτερη θέση, θα τους αλλάξει έστω και λίγο τη ζωή.
2: Ναι, εδώ υπάρχει η συζήτηση για το πώς
1: δηλαδή, θέλω να πω,
2: στην Αμερική άφησαν το ταξικό υποκείμενο που λέμε έτσι. Δηλαδή άφησαν αυτό που λέμε το λευκό εργάτη στη βαθιά Αμερική και στράφηκαν περισσότερο προς μια ατζέντα πιο δικαιωματική, μια ατζέντα η οποία αφορούσε περισσότερο συζητήσεις που ενδιαφέρουν τις ελίτ. Οπότε ήταν και αυτό μια μετατόπιση προγραμματική.
1: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ ανοίγουμε νομίζω ένα μεγάλο θέμα, Αντώνη. Συγγνώμη έτσι λίγο. Μπορεί μια κέντρο-αριστερά σήμερα με τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα για την Ευρώπη, με τα πώς να το πω, με τα αναχώματα που έχουν χτιστεί, να αλλάξει τη ζωή αυτών των ανθρώπων που είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία?
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί, αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Γιατί
2: μπορεί,
1: προφανώς μπορεί. Δεν βρήκανε και, πώς να το,
2: το
1: πω,
2: μείγμα.
1: Δεν βρήκανε οι ψηφοφόροι αυτής της κατηγορίας της μεγάλης, δεν βρήκανε και πολύ σοβαρές αλλαγές, ή δεν είδανε σε κάποια μικρά διαστήματα διακυβέρνησης, να το πω έτσι, από κέντρο αριστερά, προοδευτικά, άλλα σχήματα, δεν είναι μια καλύτερη μέρα.
2: Ναι, τώρα το θέμα εδώ είναι πώς μπορείς να αλλάξεις αυτό που λέμε το παραγωγικό, ή να έχεις μια πρόταση ενός παραγωγικού μοντέλου το οποίο, για παράδειγμα, θα στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, στη βιομηχανική πολιτική, στις παραγωγικές επενδύσεις, περιφερειακή ανάπτυξη, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για το πώς θα μεγαλώσεις την πίτα, και από εκεί και πέρα είναι πώς αναδιανέμεις την πίτα, έτσι, και πώς μπορείς να αλλάξεις αυτή τη σχέση μεταξύ του παραγωγικού μοντέλου και της αναδιανομής, και αυτό να το κάνεις με έναν τρόπο που θα ευνοεί φυσικά τη μεγάλη πλειοψηφία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των μισθωτών, οι οποίοι σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος φορολογικό. Οπότε είναι να μπορέσεις να επαναφέρεις τη συζήτηση, θα έλεγα, τα βασικά της πολιτικής. Δηλαδή να ξαναπάμε τη συζήτηση στο οικονομικό μοντέλο, στο παραγωγικό μοντέλο, στη φορολογική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι οι δυνάμεις της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πρέπει να μιλάνε και πρέπει να μιλάμε για αυτά τα πράγματα, και όχι να μένουν στη διαχείριση, αν θέλετε, της μιας δημοσιονομικής κατάστασης ή σε μια αντιπαράθεση η οποία είναι με όρους πιο πολιτικούς, πιο επικοινωνιακούς, αλλά να βάζεις το χέρι βαθιά στα ουσιαστικά, στα μεγάλα θέματα.
3: Λέει ο Θεοδόσης ότι αυτό που λέτε είναι το μεγάλο στοίχημα της κέντρο αριστεράς που πρέπει να το κερδίσει για μια καλύτερη επόμενη μέρα των πολιτών της Ευρώπης. Εγώ αυτό που θα συμπλήρωνα πάνω σε αυτό, θεωρώ ότι το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε η κέντρο αριστερά ή η αριστερά, ή όπως μπορείς να πάρεις αυτό το πλέγμα, ήταν το δικαίωμα που έδινε στο όνειρο και την ελπίδα για την επόμενη μέρα. Αυτό έχω την εντύπωση ότι αν έχει χαθεί, έχει κρυφτεί πολύ βαθιά κάτω από ένα πολύ παχύ χαλί, ή δεν υπάρχει πια ο κόσμος για να το υποστηρίξει αυτό το αφήγημα. Αν υπάρχει αυτό το αφήγημα, και εγώ θα συμπλήρωνα στο Θεοδόση και προσωπική μου άποψη, ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα καινούριο αφήγημα. Γιατί νομίζω ότι πέρα από τη συντηρητικοποίηση που υπάρχει στην κοινωνία λόγω καταστάσεων εξωγενών κτλ., νομίζω ότι έχει χαθεί αφήγημα. Άρα λοιπόν τι πάνε, στρέφονται σε ένα ρεαλισμό ο οποίος είναι σκληρός και σου λέει τρεις το λάδι, τρεις οξύδι, αυτό έχω σήμερα και πάμε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε, και απ' την άλλη τίποτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αλλά δεν ξέρω αυτό, ναι, πώς θα το δώσει ο Τσίπρας.
2: Αυτός ο ρεαλισμός τελειώνει. Δηλαδή, άκουγα έναν πολίτη κάπου που έλεγε «Ο μισθός τελειώνει, ο μήνας όχι».
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτός ο ρεαλισμός κάπου έχει ορισμένα όρια. Όταν αυτή η καθημερινότητα, ξέρετε, και ένα μεγάλο ζήτημα στην κρίση αντιπροσώπευσης, είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα στο μήνυμα και στον πολιτικό λόγο και στο βίωμα. Όταν μεγαλώνει αυτή η απόσταση, όσο μεγαλώνει αυτή η απόσταση, μεγαλώνει και το έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Άρα εδώ είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να ξανακερδίσουμε, το ζήτημα της αξιοπιστίας, και για μένα αυτό είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, η κρίση της αντιπροσώπευσης. Άρα αυτός ο ρεαλισμός που λέτε, ναι, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει, αλλά έχει ορισμένα όρια όταν φτάνει και ακουμπάει πια μια καθημερινότητα.
3: Εγώ δεν είμαι τόσο οπαδός του ρεαλισμού. Εγώ θέλω το παραμύθι. Απλώς μου σκοτώσανε, ναι, το δράκο, ξέρετε, αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά κάθε φορά πρέπει να μπορούμε να τον ξαναβρούμε. Δηλαδή αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι συγκυρίες, αλλάζουν τα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα πρόσωπα έρχονται και μέσα με τις δικές τους μνήμες, εμπειρίες, τις διαδρομές τους. Το είπατε και πριν και το βίντεο αυτό κάνει. Προσπαθεί λίγο να δει μια εξελικτική διαδρομή αυτή η τριλογία από το πρόσωπο στην κοινωνία που θα είναι το δεύτερο και μετά στη συλλογικότητα, δηλαδή στο νέο φορέα, και να δεις πώς μπορείς μέσα από μια εξελικτική διαδρομή, γιατί τα πρόσωπα δεν αλλάζουν. Είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι ριζικά αλλάζουν τα πράγματα, όμως μπορούν μέσα σε διαφορετικές συνθήκες και με μια έτσι ορίμαση και τις εμπειρίες και τις αποτυχίες, τα λάθη, την αυτοκριτική, να δοκιμάζουν ξανά τις τύχες τους. Άρα νομίζω ότι ο χώρος για τις ιδέες της αριστεράς και της κεντροαριστεράς υπάρχει. Αυτό φαίνεται, αν δείτε ας πούμε τις έρευνες, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είπα πριν για τα ζητήματα μετανάστευσης, αλλά υπάρχουν θέματα, ας πούμε οι πολίτες θέλουν ένα κράτος παρεμβατικό. Απαντάνε σε μεγάλα ποσοστά υπέρ του παρεμβατικού κράτους, μάλλον υπέρ του κράτους, του κοινωνικού κράτους, έτσι, το οποίο όταν μεταφράζεται σε επιδόματα χάνει την ουσία. Ένα κράτος δεν μπορεί να είναι πας και επιδόματα, πρέπει ουσιαστικά να μπορεί να έχει εκείνες τις υποδομές και να κάνει εκείνες τις επενδύσεις ώστε να διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο διαβίωσης στους ανθρώπους. Άρα εδώ είναι πως μιλάμε και με έναν τρόπο διαφορετικό για την ουσία της πολιτικής, την ουσία των ζητημάτων και πώς μπορούμε να την προτείνουμε μία ατζέντα, έτσι ένα φύγημα όπως λέμε, το οποίο να έχει ένα όραμα προοπτική για το 30 και πέρα από το 30.
1: Τελευταία ερώτηση, κάποιος φίλος μου λέει το παραβαρύναμε το πράγμα με τα ιδεολογικο-πολιτικό τέτοια, γιατί είναι Αύγουστος ακόμα. Τελευταία ερώτηση λοιπόν, έχει ένα καινούριο αφήγημα ο Τσίπρας, ξανασυστήνεται μέσα από αυτό το και μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, αν το θεωρήσουμε τέτοιο, έχει ανάγκη να ξανασυστηθεί και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ή διαφοροποιούνται, ναι μεν, αλλά δύσκολα αλλάζουν οι άνθρωποι. Ιδεολογικά εννοώ.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ προσπαθήσαμε εμείς αυτό το πολιτικό ντοκιμαντέρ είναι να μιλήσουμε λίγο για τη διαδρομή, τη μνήμη, την εμπειρία, την αυτοκριτική. Αυτό θα το δείτε να το εξελίσσετε και στα επόμενα βίντεο. Οπότε έχει μια εξελικτική διαδρομή μέσα από μια σιωπή και να δούμε ακριβώς το αν ένα πρόσωπο μπορεί να ξανασυστηθεί χωρίς όμως τα φίλτρα που έχουμε στο μυαλό μας σε σχέση με το πρόσωπο ή σε σχέση με τις καταστάσεις του προσώπου. Άρα λοιπόν εγώ θα σας έλεγα ότι ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια νέα έτσι διαδρομή. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι περισσότερο μια αναζήτηση ενός πολιτικού χώρου, δηλαδή πριν το ψήφισε με, ξέρεις, πρέπει το πρόσωπο να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, πρέπει ο κόσμος να μπορέσει να το δει, έτσι, αυτό είναι και στην πολιτική επικοινωνία πολύ βασικό, πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος που να δει τον άλλον. Και όχι να τον θεωρήσεις εξ αρχής αντίπαλο ή να τον αγαπήσεις πολύ, να τον μισήσεις πολύ. Άρα πρέπει να τον δεις ώστε να μπορέσεις μετά να τον ακούσεις. Άρα εδώ το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να δημορφώσουμε αυτόν τον χώρο όπου μια διαδρομή, αφηγηματική διαδρομή, η οποία έχει τη μνήμη, έχει την αυτοκριτική, έχει τα λάθη, τις αστοχίες, τη συζήτηση πάνω στα λάθη και τις αστοχίες, αυτό το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και στη Μυθάκη, έτσι να μπορέσουμε να, όχι να τον επανεφεύρουμε, ούτε να κατασκευάσουμε, έτσι, αλλά ίσως να τον ξαναδούμε και με αυτή την έννοια να ξαναδούμε και την πρόταση. Mm-hmm. Άρα να ξαναδούμε τα πρόσωπα, να δούμε τον φορέα και στη συνέχεια να δούμε και να μπορέσουμε να ακούσουμε και την νέα πρόταση. Γιατί η πρόταση είναι νέα, είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες πρώτα απ' όλα. Δεν βρισκόμαστε στο 15-19, βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και έτσι με νέους όρους και αυτή την πρόταση που συγκροτείται και τα πρόσωπα τα οποία την πλαισιώνουν.
1: Κυρία Κοντώρη. Ναι, από Σεπτέμβριο θα έχουμε πολύ χρόνο.
3: Καλά.
1: Έτσι, ναι. Γιατί θα έχουμε και μάλλον μακρά
3: το ξεκινάει 2 Σεπτεμβρίου, ναι. Ανεβαίνει πάνω, τους προλαβαίνει όλους.
1: Όχι, λέω, θα έχουμε μέχρι την Άνοιξη, έχουμε να λέμε. Ναι. Άνοιξη θα γίνουν εκλογές.
3: Άνοιξη, βέβαια.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Και εδώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή
2: πολύ.
1: Συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας επίσης. Γεια σας.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τελειώσαμε. Αντώνης Αντωνόπουλος έχει φύγει για μια δουλίτσα έτσι στη τηλεόραση δίπλα. Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα και πάλι. Αύριο 9-11 εδώ στον Αλφα Ρεντίο 98,9. Δελτίο ειδήσεων τώρα, Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Μυστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούζ έχουν χτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταφορά καθημερινά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση της επιχείρησης που μίλησαν στο Άξιο, στις τελευταίες εβδομάδες 15 έως 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο διάβλο των στενών κοντά στις ακτές του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται πλέον περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών του Ορμούς και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς της Πρωτείας σε δύσβατο σημείο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο ΕΞ ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα και δήλωσε πως η Συρία ετοιμάζεται να επιτρέψει σε τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν εκεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζούκα Τσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 37 και 44 ετών. Σύμφωνα με την επισήμη ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν σταθμευμένο οικοταχή αυτοκίνητο Σκαβάτζα, μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Ακολούθησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, έρευνε σε κατοικία, σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και σε δύο αυτοκίνητα τα οποία φέρεται ότι χρησιμοποιούσαν. Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια, τα οποία εικάζεται ότι προήλθαν από τη διακίνηση των ουσιών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε η Λέμβος από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Απαράδεκτο μέτρο, αντέδρασε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband. Στις 9 το βράδυ, όφη Τσεσεκά Σόφιας για το play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κρόλαβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων στις 27 Αυγούστου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς στον προκριματικό και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση. Γενικά έθριος ο καιρός.

γραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Θα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και βεβαίως με την εκπομπή. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Μας καλείτε για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εναλλακτικά μέσω Viber στέλνετε γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Το email του σταθμού onair@alpharadio989.gr. Και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr.

Πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού, γιατί ενδιαφέρει όλους, είτε εργαζόμαστε είτε είμαστε σε διακοπές. Η πρόγνωση του καιρού είναι σημαντικός δείκτης για τις δραστηριότητές μας. Γενικά αίθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά ορεινά. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν με ένταση 3-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν μέχρι και στα 6 μποφόρ. Στα δυτικά ο υδράργυρος έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Θα φτάσει στα υπηρωτικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 38, στα νησιά του Ιωνίου τους 33-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη στους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό στην Αττική. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Τις προηγούμενες μέρες, το περασμένο Σαββατοκύριακο, είδαμε αυτά που συνέβησαν, όχι μόνο στην Μάνη με τις πλημμύρες, τις φωτιές στη Σαλαμίνα, είχαμε βεβαίως και τις φωτιές στην Χαλκιδική, και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Κώστα Κατσαφάδα, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μετείχατε χθες σε μία σύσκεψη στην Χαλκιδική για τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Επίσης και στη Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να ασχοληθούμε σχετικά με το ζήτημα των αποζημιώσεων, να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες στους ακροατές του Alpha Radio 989 σχετικά με το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πάντα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Βασιλιάκου, έχουμε απλοποιήσει πολύ τις διαδικασίες, έχουμε ενοποιήσει διαδικασίες, οπότε προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Ενδεικτικό μπορώ να σας πω ότι ήταν το παράδειγμα με τη μεγάλη πυρκαγιά την οποία είχαμε στο Πόρτο Γερμενό, που αύριο θα πάνε τα χρήματα, τα πρώτα χρήματα με βάση το αίτημα το οποίο έχει κάνει ο Δήμος για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών στους πολίτες. Αύριο δηλαδή, όπως είχαμε δεσμευτεί, είχαμε πει ότι μέσα σε 10 μέρες από την ημέρα που θα μας στείλει το αίτημα ο Δήμος θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Το κάναμε σε λιγότερο από 10 μέρες, οπότε αύριο θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας για να τα διανύμουν στους πολίτες με βάση το αίτημα το οποίο μας έκανε.
0: Τα οποία επιδόματα είναι από 2.000 με...

0: μέχρι ποιο ποσό?
1: Από 2 μέχρι 6.000.
0: Μέχρι 6.000.
1: Και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ποιοτικών αναγκών. Για αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί, έχει πληγεί η πρώτη τους κατοικία.
0: Και από αυτοί οι άνθρωποι φιλοξενούνται. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Οι άνθρωποι αυτοί φιλοξενούνται σε. Σε κάποιες δομές, σε ξενοδοχεία, αυτοί που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους.
1: Έχουμε ανακοινώσει από την επόμενη μέρα από την πυρκαγιά, κυρία Βασιλάκου, ότι σε όποιον η πρώτη του κατοικία έχει χαρακτηριστεί κίτρινη ή κόκκινη, γιατί κάναμε αμέσως τις αυτοψίες,
0: ναι.
1: Σε όποιον δηλαδή η πρώτη του κατοικία έχει κριθεί μη κατοικήσιμη, μπορεί να πάει να νοικιάσει ένα ακίνητο, όπου το κράτος θα τον ενισχύσει οικονομικά σε αυτό από 300 μέχρι 500 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό μελών της οικογένειας που θα μένουν στο ακίνητο.
0: Μάλιστα, οπότε έχουν επιλέξει και έχουν επιλέξει, τέλος πάντων. Σε τέτοιες καταστάσεις πάντως καλύπτει αυτό το ποσό το κράτος,
1: ναι,
0: για όσους νοικιάζουν καταλήμματα.
1: Να ενοικίσει, ναι, οικονομικά, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει ενοικιαστή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως επίσης η οικονομική ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει και με τη συγκατοίκηση μπορεί να επιλέξει να συγκατοικήσει με ένα συγγενικό του πρόσωπο κάποιος. Και εκεί υπάρχει οικονομική ενίσχυση, η οποία είναι στο μισό σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση στο ενίκιο.
0: Μάλιστα. Άρα, πρώτον, έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα. Όπως είχατε πει, σε 10 μέρες τα πρώτα επιδόματα δίδονται αύριο στους πληγέντες, στους πυρόπληκτους. Το καλύπτονται όσοι τα σπίτια τους έχουν χαρακτηριστεί οι κατοικίες τους κίτρινες ή κόκκινες, εφόσον βεβαίως υποβάλλουν και την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα παραστατικά. Συνολικά το ποσό που έχει διατεθεί για την αποκατάσταση των υποδομών, ποιο είναι?
1: Συνολικά αυτό είναι κάτι δυναμικό, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε τα αιτήματα και από τους άλλους δήμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει ότι θα ικανοποιήσουμε πλήρως τα αιτήματα των δήμων, περιμένουμε τις τεχνικές εκθέσεις των δήμων, όπου θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής και θα αποφασίσει για την εκτιμήνευση όλων αυτών των χρημάτων τα οποία απαιτούνται για την αποκατάσταση των υποδομών. Περιμένουμε λοιπόν από τους δήμους τις τεχνικές τους εκθέσεις να τις καταθέσουν στις αρμόδιες περιφέρειες, στις αντίστοιχες περιφέρειές τους, ούτως ώστε να διαβιβαστούν σε εμάς και εμείς να αποφασίσουμε. Επίσης, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι είχαμε δεσμευθεί ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση της ΚΙΑ, η οποία είναι προϋπόθεση για να μπορούν οι πολίτες από αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουν αιτήσεις για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους, και σε αυτό το χρονοδιάγραμμα πέσαμε μέσα. Η έκδοση της ΚΙΑ θα είναι αρχές της εβδομάδας, νωρίτερα από αυτό που είχαμε πει.
0: Οπότε άρα στο τέλος Αυγούστου μας λέτε, έτσι.
1: Οπότε οι πολίτες θα ενημερωθούν μέσω ενός call center το οποίο έχουμε στήσει για όλες τις ημερομηνίες οι οποίες υπάρχουν, ούτως ώστε να πάνε να καταθέσουν την αίτησή τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
0: Μάλιστα, τρέχουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία, στο ότι γίνονται πολλά πράγματα ηλεκτρονικά, ή έχουν ενισχυθεί?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει διαδικασίες, όπως σας λέω, χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφάνεια και την ασφάλεια με την οποία πρέπει να κινούμαστε, γιατί είναι δημόσιο χρήμα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε μειώσει διαδικασίες, έχουμε συμπτύξει για την ακρίβεια διαδικασίες. Υπάρχει μια καλή συνεργασία όπου υπάρχει, γι' αυτό εγώ τονίζω πάντα και γι' αυτό μετά από κάθε πυρκαγιά την επόμενη μέρα βρισκόμαστε στο πεδίο και κάνουμε τις συσκέψεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι φορέας υποδοχής των αιτήσεων. Και φυσικά υπάρχει και η μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Με το άνοιγμα της Βουλής, τέλος του μήνα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, θα έρθει το νομοσχέδιο της κρατικής αγωγής, όπου μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, εκτός από το ότι ενισχύουμε και με άλλα επιδόματα την κρατική αγωγή, πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Οπότε μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου και όταν θα γίνει νόμος του κράτους, πλέον θα κινούμαστε γύρω από όλες αυτές τις διαδικασίες ψηφιακά.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για θέμα, και για λόγους διαφάνειας και για λόγους ταχύτητας των διαδικασιών.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, φανταστείτε ότι αλλάζουμε ένα νόμο του 1978. Έχουν γίνει τεράστια άλματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της κρατικής αγωγής. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό αποτελεί, μπορεί να το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτό αποτελεί μια κατάκτηση για την χώρα. Πλέον δεν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης ή τις φυσικές καταστροφές μεμονωμένα και αποσπασματικά. Αλλά υπάρχει μια ολιστική διαχείριση, η οποία ξεκινάει από την πρόληψη, πηγαίνει μετά στην αντιμετώπιση του παιδίου και φυσικά καταλήγει στο στάδιο της αποκατάστασης. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα και είναι και, αν θέλετε, και μια δικλίδα ασφαλείας ότι κανένας δεν μένει μόνος του πίσω μετά από μια φυσική καταστροφή. Κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες. Βλέπετε ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε πει και η δέσμευσή μας ότι 10 μέρες από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από τους Δήμους υλοποιείται μέχρι κεραίας και όλα αυτά γίνονται, όπως σας ξαναείπα, μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης διαφάνειας.
0: Ασφαλώς, και δική μας εργασία του δημοσιογραφικού κόσμου εννοώ είναι να παρακολουθούμε ακριβώς αυτό. Αν τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και βεβαίως...
1: Αλλά σε όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε, για να κρύψω τη σκέψη μου, σε όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται και συνεργασία και του πολίτη και συνεργασία του κλιέντα, γιατί θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταλαβαίνετε, για τα επιδόματα, ας πούμε, της υποσκευής και των βιωτικών αναγκών, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο πηγέντας μαζί με το δελτίο αυτοψίας το οποίο έχει πάρει από την υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
0: ναι,
1: να προσκομίσει το ε1, το ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ούτως ώστε να πιστοποιείται αν το ακίνητο είναι στο όνομά
0: του. Τώρα να σας πω παρακαλώ κάτι. Πραγματικά, εφόσον αυτά γίνονται ηλεκτρονικά, είναι έτσι και ένα πράγμα που εμένα ως πολίτη με ταλαιπωρεί. Εφόσον υπάρχουν αυτά ηλεκτρονικά, κάνουμε την αίτησή μας. Γιατί υπηρεσίες, δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα, γιατί πρέπει να προσκομίσει κάποιος και να μην μπει ο υπάλληλος.
1: Σας απάντησα και σας είπα, κυρία Βασιλάκου, ότι αυτό ακριβώς κάνουμε στο νομοσχέδιο το οποίο
0: έρχεται
1: στη Βουλή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: ακριβώς. Πλέον από τότε θα γίνει νόμος του κράτους, ο πολίτης θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και όλα μέσα
0: θα
1: από την
0: είναι...
1: οπότε θα γίνονται ψηφιακά. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες και γι' αυτό εκεί όπου χρειάζονταν να γίνουν δύο αυτοψίες γίνεται μία αυτοψία ώστε να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Από εκεί και πέρα μπαίνει στη διαδικασία να πάει στον οικείο δήμο του και να καταθέσει, κατεβάζοντας από τον κόβο αυτά τα τρία πιστοποιητικά, να κάνει την αίτησή του και να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ, γι' αυτό υπάρχει και αρμόδιο Υπουργείο για αυτό το λόγο και τα δύσκολα, δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρονιά έχουμε θέματα, οι φωτιές, οι πλημμύρες.
1: Ναι. Αν μου επιτρέπετε, δεν έχουμε μόνο εμείς. Βλέπετε, ήταν το πιο δύσκολο καλοκαίρι για την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Βλέπετε, είμαστε μάρτυρες τεραστίων οικολογικών και καταστροφών, αλλά και γενικότερα τραγωδιών, οι οποίες συντελούνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και κυρίως στην Ευρώπη. Όχι μόνο από τις χώρες του Νότου, όπως κατά το παρελθόν μπορεί να είχαμε συνηθίσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Στην Ιταλία, αλλά βλέπετε στο Βέλγιο, στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Βέβαια, συνήθιστα ακραία ζέστη.
1: Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις μεγάλες πυρκαγιές, τις οποίες είχαμε στο Καναδά, στην Ουάσιγκτον, στις ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε το βάρος της δικής μας ατομικής ευθύνης και να καταλάβουμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να συναντήσουμε στη ζωή μας, αλλά με την κλιματική κρίση ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά.
0: Ναι, είναι παρούσα, είναι αναπόφευκτη, αλλά αν είμαστε οργανωμένοι ως πολιτεία, δηλαδή αυτό που κάνετε τώρα, να τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες, να αποζημιώνονται οι άνθρωποι, να βρίσκουμε έστω και προσωρινές λύσεις σε αυτό, τη φιλοξενία των ανθρώπων, μία στήριξη από το κράτος, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σας ενημερώνω και σας λέω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, το πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε είναι ίσως το πιο ενισχυμένο πλαίσιο το οποίο υπάρχει.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε.
1: Και αυτό σας λέω γίνεται γιατί πλέον υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Και πλέον υπάρχουν και τα εργαλεία, αλλά υπάρχει και ο συντονισμός για να μπορέσουμε να το πετύχουμε.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν και το νομοσχέδιο που έρχεται νωρίτερα από ότι προβλεπόταν την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περίφημη διαλειτουργικότητα στο δημόσιο και να τρέχουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα, γιατί όταν κάνουμε κάτι ηλεκτρονικά δεν έχει νόημα να προσκομίζουμε το έγγραφο. Αυτό ακριβώς έχει η διαδικασία, το να ψηφιοποιούνται όλα. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Το δημόσιο να επικοινωνούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους και να υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών που να παίρνουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για παράδειγμα. Γιατί πρέπει να στηθεί κάποιος στην ουρά και να την προσκομίσει. Ή να τη σκανάρει, αφού την έχει. Είναι η ίδια τράπεζα πληροφοριών. Αλλά έτσι είναι, καλό αργά παρά ποτέ. 2026. Ας μην γκρινιάζουμε, να βλέπουμε και τα καλά. Δηλαδή, πραγματικά, αν τρέχουν γρήγορα οι διαδικασίες και αποζημιώνονται οι άνθρωποι, είναι μία ανακούφιση. Δεν είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει χάσει το σπίτι του, έχει κριθεί κόκκινο ή κίτρινο, σε αυτή την περίπτωση είναι η κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Τουλάχιστον όμως να υπάρχει μία στήριξη, έστω για το πρώτο διάστημα, να σταθούν στα πόδια τους αυτοί οι άνθρωποι.

Σήμερα τα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι αυτό το δημοσίευμα του Axios με τη μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, ασφαλώς υπό το καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν στον ιστότοπο Axios πως ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει αθόρυβα έναν διάδρομο ναυτιλίας εντός και εκτός των στενών του Ορμούς, γιατί για να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξάλλου έχει δηλώσει ότι το πετρέλαιο, λέει, δεν είναι στα 300, είναι στα 83 με 85 δολάρια. Ελέγχουμε πλήρως τα στενά του ορμούς.

0: Επίσης, κυρίαρχο θέμα, τα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει μία ένταση με την Άγκυρα κατά την πάγια τακτική της να επιχειρεί να δημιουργήσει πάλι γκρίζες ζώνες. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, μετά την προσπάθεια με τα λεγόμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τώρα γύρει θέμα γκρίζων ζωνών. Γιατί με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕΤ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ανακοινώθηκε χθες, τα λέγαμε χθες από την εκπομπή. Και έχουμε βέβαια και αθλητική επικαιρότητα πλούσια σήμερα. Έχουμε αγώνες για τα play-off του Europa και του Conference League. Έχουμε στις 9 Όφη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, έχουν την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους για πρώτη φορά. Όφη είναι οι κριτικοί να αγωνίζονται στην Ευρώπη μετά από 26 χρόνια. Απόψε λοιπόν σέντρα στις 9 η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Europa League. Μισή ώρα αργότερα, σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες της ευρωπαϊκής λίστας του Τριφυλλιού, εκτός του Καλάμπρια. Την προετοιμασία του για τον πρώτο αγώνα την ολοκλήρωσε το Τριφύλλ για τα play-off του Conference League, έτσι. Και στις 9.30 στο ΟΑΚΑ, αφού κάνει και την απογευματινή του προπόνηση, θα υποδεχθεί την Χράντσες Κράλοβε. Στις 9 παρατέταρτο εξάλλου είναι και η μεγάλη μάχη στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Μπραν, για το Conference League. Κατά τα λοιπά έχουμε στις 10 La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές και Sheffield Wednesday Bradford. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από την παρουσία του στον προκριματικό των Κρίκων και έχει ετοιμάσει δύο διαφορετικά προγράμματα για τον τελικό. Αύριο, 21 του μηνός, είναι ο τελικός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Έχουμε αύριο και τον Μίλτο Τεντόγλου, ενώ σήμερα, απόψε, έχουμε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στο Μανόλο και το μόνο του Μπλάντι, στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης. Στις 7 το απόγευμα αρχίζει η αναμέτρηση και έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την κόντρα του Καραλή με τον Ντουμπλάντις την περασμένη Κυριακή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ. Στην ελβετική πόλη απόψε το επικοντό θα γίνει εκτός σταδίου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ουσί κοντά στη λίμνη, ενώ μια μέρα νωρίτερα ενώ μια μέρα αργότερα, αύριο δηλαδή, είναι τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Στο απόψινό meeting θα δώσουν το παρόν πολύ μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος, όπως Κέρτι Μάρσαλ, Σαμ Κέντριξ, Κρίστοφερ Νίλσεν, διαβάζω εδώ πολλά μεγάλοι αθλητές πραγματικά. Στις 7 το απόγευμα, Diamond League λοιπόν. Πάμε όμως ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 11 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Και ιός του Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Ριζοσπάστης, στρατιωτική στόχη αμερικανονατοικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Ο διπορικό του ριζοσπάστη στις καμένες περιοχές της Αλαμίνας, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, καταγγέλουν οι κάτοικοι, οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες στην 3η-25 Αυγούστου η σύσκεψη των σωματείων της Θεσσαλονίκης. Αυτά από το Ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η απογευματινή, ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Το θέμα το οποίο αναφέραμε χθες προκύπτει από το δημοσίευμα των Financial Times. Τέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Θέτει σαφείς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δηλαδή, και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα, σημειώνει η εφημερίδα Απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών, τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο, υποστηρίζει η εφημερίδα των συντακτών. Μετά, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σύφνο. Η εισαγγελία Σύρου διεξάγει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση στο μικροσκόπιο, βίντεο μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Θα περάσουμε τώρα στην αυτεμπορική. 43,3 δις ένφια, προσωρινώς καταβληθέντα. 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική εκτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτά ακριβώς συμφωνούμε απολύτως. Τα λέγαμε χθες. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Ελεύθερος τύπος. Μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, ασπίδα Patriot στην Κρήτη, σκέψεις μεταφοράς του αντιεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, επαγγελματίες. Κάτω από το 100% ως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα, διερωτάται η εφημερίδα Δημοκρατία, απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη δημοκρατία εντός εισαγωγικών, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας. Εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων την περίοδο των παράνομων ερευνών του Ρουτς Ρέις το 2020, το πρώτο σέλιδο έχει τίτλο «Siktir git Mr. Erdogan». Με πρότυπη δίκη εντός εισαγωγικών, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για το δημόσιο τομέα.
στα νέα, δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, οριστικό όχι στα δώρα, συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και το κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Η εστία. Γιατί παίρνουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της εστίας. Ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενός σύμβουλος του Φάουτσι. Σφίγγει ο δικαστικός κλοιός γύρω από τον Άντονι Φάουτσι, τον διάσημο Αμερικανό ανοσολόγο και επικεφαλής της Επιτροπής για την Πανδημία, μετά την ομολογία στενού του συνεργάτου ότι είναι ένοχος για συνωμοσία με στόχο την παράκαμψη της νομοθεσίας περί παραβάσεως σε δημόσια αρχεία, μάλιστα. One Voice, μαϊμού ρευματοκλοπές, χαστούκι στο ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση. Δικαίωση Μπάφετ για τα χρηματιστήρια καζίνο Ντόναλντ Τραμπ, ο δομικός κίνδυνος. Υπόκληση στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ο μεγάλος δάσκαλος στη Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο εκλεκτός του συστήματος Ράμφο στο πρώτο νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη. Εντάξει, αυτό είναι και μία συζήτηση. Βλέπω και στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ τοξικότητα, δηλαδή. Όπου Παναγία μου. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν, γράφει η εφημερίδα. Η μάχη της Θεσσαλονίκης, η έναρξη της μακράς, όπως φαίνεται, προεκλογικής περίοδου, αρχίζει από τη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως αναφορά στην περικοπή των δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ. Έτσι έκρινε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε συνταγματική και συμβατή την μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Αυτό με τη μη επαναφορά είναι απευθείας μετάφραση από τα αγγλικά. Δηλαδή, ναι, μη επαναφορά. Μη δεν είναι πολύ καλά ελληνικά. Αλλά ας μην γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
1: What?
2: It's Joey.
3: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
4: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, 5η 20 Αυγούστου του 2026 και σήμερα πέφτει η πρώτη του φεκιά για τη νέα κυνηγετική περίοδο στην Ελλάδα που θα διαρκέσει ως τις 28 Φεβρουαρίου του νέου έτους. Και αυτός είναι ο λόγος που καλέσαμε την κυρία Φωτεινή Βασιλιάδου. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Είναι η γυναίκα που ηγείται του κυνηγετικού συλλόγου ΙΤΕΑΣ. Νομίζω είστε η πρώτη γυναίκα και η μόνη γυναίκα, είπαμε.
6: Ναι, η μόνη γυναίκα πρόεδρος στην Ελλάδα.
5: Και είστε κυνηγός ασφαλώς, χρόνια.
6: Εννοείται, κυνηγός, εννοείται.
5: Μου προξένησε
6: από το... Από πήγαινα με τον μπαμπά μου,
5: ναι.
6: Και έτσι μου άρεσε το κυνηγετικό, προέρχομαι από κυνηγετική οικογένεια και παντρεύτηκα και μπήκα και σε κυνηγετική οικογένεια πάλι.
5: Μάλιστα. Και σόιπα ή το Βασίλειο. Συνεχίζουν και τα νεότερα μέλη.
6: Συνεχίζουν και τα νεότερα μέλη, καθώς ψαρεύω και οδηγάω και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού.
5: Α, μάλιστα.
6: Το...
5: Ωραία. Έχετε καταρρύψει όλα τα στερεότυπα.
6: Ό,τι μπορώ κάνω.
5: Ωραία. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το κυνήγι, γιατί ξέρω τώρα ότι θα υπάρξουν και μηνύματα και αντιδράσεις. Υπάρχει έτσι ένα φανατικό κοινό που αγαπάει το κυνήγι και ένα ίσως μεγαλύτερο κοινό που αγαπά να μισεί το κυνήγι.
6: Ναι, αντικίνηγε, ναι.
5: Ναι. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε, να μας δείξετε το δικό σας κόσμο, τη δική σας οπτική, την επαφή με τη φύση, την ομορφιά που υπάρχει σε αυτό το χόμπι, σε αυτή την δραστηριότητα.
6: Μάλιστα. Να πω λίγο κάτι για το σύλλογο, το γεννητικό σύλλογο της ΕΤΕΑΣ, η Άρτεμις, είναι από το 1980. Κάποτε βγάζανε παλιά πολλές άδειες. Σήμερα είμαστε ένας μικρός σύλλογος γιατί εξαλείφεται το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις να δώσω πνοή στο σύλλογο και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για αυτόν και για τα μέλη του που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας μιλήσω για το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Το κυνήγι είναι παράδοση από αρκετών των χρόνων. Αγάπη και τρόπο ζωής για κάποιους.
5: Mm-hmm.
6: Για εμένα είναι τρόπο ζωής. Εμείς οι κυνηγοί προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον, κυνηγάμε με σεβασμό και πιθυνότητα και είμαστε ενωμένοι για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχουν βέβαια και αντικυνηγοί, αλλά αυτοί όμως οι κυνηγοί, που δεν είναι όπως είμαστε εμείς και είναι αντικυνηγοί, θέλουν να μου πούνε πότε πήγανε ποτέ να προστατεύσουν τη φύση και το περιβάλλον όπως πάνε οι κυνηγοί. Τα παλιά χρόνια, στο δασαρχείο που ρωτάγανε για τις φωτιές, τους κυνηγούς λέγανε. Ποιοι είναι οι δρόμοι για να πάνε να σβήσουν τις φωτιές. Και υπάρχουν πολλοί που δηλώνουν vegan και δρώνε κρέας, να το πω έτσι.
5: Εντάξει, τώρα αυτό είναι προσωπικό θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει να. Θα σας πω. Το κυνήγι, υπάρχουν κανόνες. Αρχίζει σήμερα για συγκεκριμένα είδη. Yeah. Ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Όπως και στην οδήγηση υπάρχουν οι σωστοί οδηγοί και εκείνοι που παρανομούν. Έτσι και στο κυνήγι υπάρχουν οι σωστοί κυνηγοί,
6: σίγουρα.
5: Οι σωστοί κυνηγοί που συμμορφώνονται με τους κανόνες, που θα τρέξουν σε μία περίπτωση να βοηθήσουν, όπως αυτό που λέτε, με τους δρόμους, γιατί γνωρίζουν το δάσος, γνωρίζουν τη φύση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, το αν τρώει ο άλλος κρέας, το οποίο είναι από εκτροφείο, αν είναι από κυνήγι, αν το ζώο δηλαδή έχει ζήσει, είχε την ευκαιρία να ζήσει ελεύθερο ή ήταν είναι προϊόν για να τρεφόμαστε ή αν κάποιος απορρίπτει, είναι μια επιλογή σεβαστή του αν κάποιος θα,
6: ναι,
5: θα φάει κρέας ή όχι.
6: Ναι.
5: Εμένα με ενδιαφέρει λίγο, επειδή προσωπικά δεν είμαι κυνηγός, αλλά και εμένα ο μπαμπάς μου ήταν κυνηγός και φίλους κυνηγούς είχα και έχω δει πώς είναι αυτή η διαδικασία. Έχω δει καταρχάς το πόσο τροφοδοτεί το κυνήγι τις τοπικές κοινωνίες, την οικονομία δηλαδή του ενός τόπου. Είναι τουριστική κίνηση σε όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περίοδου. Είναι αιμοδότες οι κυνηγοί γι' αυτό. Και ουσιαστικά θα ήθελα έτσι να μας πείτε πώς είναι αυτοί, πόσο περιμένουν σήμερα να ξημερώσει, περίμεναν οι κυνηγοί να ξημερώσει αυτή η ημέρα για να πάνε στο δάσος. Εσείς καταρχάς τι κυνηγάτε?
6: Εγώ κυνηγάω όλα τα ίδια, αλλά κατά πλήστον είμαι λαγοκυνηγός και για γουρούνια.
5: Αγριογουρούνα, μάλιστα.
6: Ναι, αγριογουρούνα.
5: Και είπατε ότι ψαρεύετε κιόλας, οπότε και...
6: Ψαρεύω κιόλας, ναι.
5: Ναι, ψαροντούφεκο ή με τι τρόπο?
6: Όχι, με καλάμι, απίκο, πολυάγκιστρο.
5: Ναι. Ναι, για το ψάρεμα, για παράδειγμα, είναι πιο ήπιες οι αντιδράσεις, παρότι είναι...
6: Σίγουρα.
5: Ναι. Και εκεί έχει γίνει μεγάλη ζημιά από τις στράτες, από... βλέπουμε και η κλιματική κρίση πόσο επηρεάζει και εκεί υπάρχει δηλαδή μείωση σε κάποια ψάρια και υπάρχουν κανόνες που και εκεί παραβιάζονται, αλλά είναι πιο ήπιες οι αντιδράσεις για τους ψαράδες, για τους κυνηγούς, έτσι υπάρχει ένα μένος.
6: Σίγουρα.
5: Γιατί υπάρχει μια ομάδα, η αλήθεια είναι, που παρανομεί και που κάνει έτσι, δεν έχει όρια. Δεν σέβεται τους κανόνες.
6: Σε όλα τα πράγματα.
5: Σε όλα.
6: Υπάρχει παρανομία, δεν είναι μόνο στο κυνήγι. Υπάρχει στα πάντα.
5: Ισχύει. Πάντως, ξυπνάει κάποιος πάρα πολύ πρωί?
6: Σηκώνεται το πρωί,
5: ναι,
6: για
5: πριν χαράξει. Εμείς
6: απάνω. Mm-hmm. Ναι, ξεκινάμε, ντυνόμαστε, πάμε. Για μας δεν είναι κούραση, είναι ευχαρίστηση. Πάμε στο βουνό, νιώθουμε ελευθερία, παίρνουμε το οξυγόνο μας. Είναι κάτι άλλο. Δεν περιγράφεται. Δεν πάμε για να σκοτώσουμε.
5: Είναι η συγκίνηση.
6: Είναι μια παράδοση, ναι, το κυνήγι από αρκετάλτων χρόνων.
5: Ναι.
6: Κάτι όμορφο. Όπως και η θεά, η Άρτεμις είχε το τόξο και κυνήγαει και οι Αμαζόνες παλιά. Έτσι συνεχίζουμε. Απλά εγώ θέλω να πω και οι νέες και οι νέοι να ασχοληθούν με το κυνήγι και τη σκοποβολή. Είναι κάτι όμορφο.
5: Ναι.
6: Μαθαίνεις πολλά πράγματα. Πρώτον, μαθαίνεις να πολεμάς, να βλέπεις, να ακούς καλύτερα. Χτίζεις το σώμα σου.
5: Mm-hmm.
6: Έχεις υγεία με το περπάτημα πάνω στο βουνό.
5: Ναι. Και υπάρχει και μία ισορροπία, ας πούμε, με αυτό τον τρόπο.
6: Σίγουρα.
5: Ωραία. Και ενώνονται. Οι άνθρωποι ενώνονται με αυτό.
6: Ενωνόμαστε. Ναι. Ενωνόμαστε όλοι μαζί. Ναι.
5: Γιατί μετά ότι...
6: Και προπάντων ο κυνηγός γνωρίζει τη φύση περισσότερο από όλους νους που κυνηγάει μέσα στη φύση στα βουνά.
5: Mm-hmm. Και μετά τα θυράματα τα μαγειρεύει κιόλας ο κυνηγός.
6: Ο κυνηγός, αναλόγως. Μπορεί και ο κυνηγός να τα μαγειρεύσει και η γυναίκα του, οποιοσδήποτε.
5: Ναι. Ναι. Και ανταμόνιμη τους υπόλοιπους.
6: Δεν κυνηγάμε,
5: ναι,
6: για να φάμε. Δεν κυνηγάμε, ναι, για να φάμε. Να ζήσουμε όπως κυνηγάγανε παλιά για να ζήσουν.
5: Ναι.
6: Δεν κυνηγάμε για να φάμε.
5: Αλλά κυνηγάτε για ποιο λόγο? Για αυτήν την επαφή με τη φύση?
6: Μπράβο, ναι, για την επαφή με τη φύση.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Να πω κάτι τελευταίο.
5: Βεβαίως, σας ακούω.
6: Να ξανατονίσω πάλι, συμβουλεύω τους νέους και τις νέες να ασχοληθούν με το κυνήγι.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι κάτι όμορφο, όπως είπα και πριν, μαθαίνεις πολλά πράγματα, να πολεμάς, βλέπεις, ακούς καλύτερα, το σώμα χτίζεται.
5: Mm-hmm.
6: Και συμβουλεύω και άλλες γυναίκες να μπουν σε συλλόγους, σε κινητικούς συλλόγους. Μια, ναι, γυναίκα μπορεί να κυνηγοκυρέψει τα πάντα.
5: Και ένας άντρας επίσης. Μπορεί να τα νοικοκυρέψει, ναι, αλλά είναι σημαντικό και εμένα με ενδιαφέρει να αναδεικνύουμε. Θυμάμαι και οι εκλογές είχαν γίνει την ημέρα 8 Μαρτίου, την ημέρα της γυναίκας. Οι εκλογές στο σύνολο.
6: Ναι. Και πέσανε αυτή τη μέρα. Ναι,
5: ακριβώς.
6: Ναι, γιατί είναι δύο Κυριακές. Είναι η πρώτη Κυριακή και όταν δεν υπάρχει κόσμος να ψηφίσει, γίνεται τη δεύτερη.
5: Ναι. Και έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα.
6: Ναι, εκείνη τη μέρα. Ναι.
5: Καλή συνέχεια λοιπόν. Γεια σας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Λοιπόν, και τώρα εντάξει, ξέρω, θα υπάρχουν, είστε σίγουρα πολλοί που διαφωνείτε με αυτό. Απλά υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι σκέψης. Ξέρω πως για κάποιους είναι βίαιο, είναι όμως ένστικτο. Και είναι, όπως μας είπε αρκετές φορές η κυρία Βασιλιάδου, από αρχαιοτάτων χρόνων.

Για μένα το σημαντικό είναι αυτό το να υπάρχει μέτρο σε οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ωραίο ή άσχημο το... Η κυρία Βασιλιάδου έκανε μία έκκληση, είναι λιγότερα τα μέλη πια στους κυνηγετικούς συλλόγους, να ασχοληθούν και γυναίκες. Αυτό είναι... Ποιο στίβος είναι ωραίος. Θέλω να πω, πολλά πράγματα είναι ωραία. Είναι τι ταιριάζει στον καθένα, στη μενταλιτέ του που λέμε. Προσωπικά δεν είμαι κυνηγός, αλλά δεν είμαι και αντικυνηγός όπως ήμουν παλιά. Δηλαδή θυμάμαι με τον μπαμπά μου παλιά ομηρικούς καυγάδες που ήθελα να του ανανεώνω με την άδεια το καλοκαίρι. Αλλά τελικά μοιηθήκαμε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Αυτό που σας έλεγα και στην πρώτη εκπομπή. Δεν υπάρχει το δόγμα της μοναδικής αλήθειας. Είναι πολλές και διαφορετικές οι οπτικές. Και πολλές φορές όταν διαταράσσεται η ισορροπία σε κάποια είδη υπάρχει συνδρομή των κυνηγών για όταν υπάρχει υπερπληθυσμός, ξέρω εγώ, στα αγριοκούνελα και καταστρέφουν τις οδιές. Υπάρχουν, τότε το κράτος ζητά τη συνδρομή τους.

Βλέπω ήδη εδώ πέρα υπάρχουν μηνύματα. Ένας φίλος, μισό λεπτό να βάλω το γυαλί να δω. Καλημέρα στον κύριο Τάκη. Καλημέρα κύριε Τάκη. Όταν σκοτώνουμε κατοικίδια, γάτες, σκύλους κλπ. Ναι, είναι κακούργημα. Είμαστε εγκληματίες. Πολύ σωστά. Ενώ για άγρια ζώα κυνήγι δεν είμαστε. Είναι άλλοι κανόνες εκεί.

Γιατί με αυτή τη λογική, φιλετάκι, και το κρέας που τρώμε, που το αγοράζουμε από το χασάπικο, από το σούπερ μάρκετ, ξέρεις, δεν αυτοκτόνησε. Κάποιος το σκότωσε.

Επίσης, ο κύριος Μαυρουδής ρωτάει βινήλιο ή MP3, σε τι αναφέρεσαι. Δεν καταλαβαίνω. Έχει στείλει το μήνυμά σου. Ναι. Okay. Δεν ξέρω. Στείλε μας πάλι να μας πεις τι εννοείς βινήλιο ή MP3. Αναφέρεσαι σε κάποιο τραγούδι ή τι. Είπαμε κάτι για μουσική, δεν θυμάμαι.

0: Τώρα εδώ ήρθε στο στούντιο ο Βίκτορ Σαμουήλ, προκειμένου να μας...
1: Αλφα Πάτρας, 94,4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Λοιπόν, καλό δελτίο. Επανερχόμαστε εμείς σε λίγα λεπτά.
4: Βεβαίως.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτό που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες εκ μέρους του Ισραήλ αναφορικά με την παρουσία στρατευμάτων της στη Συρία, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε μια συριακή αεροπορική βάση. Μυστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούζ έχουν χτίσει οι ΗΠΑ, δημιουργώντας έναν θαλάσσιο διάδρομο για τη μεταφορά καθημερινά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιο, στις τελευταίες εβδομάδες 15 έως 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ από τα στενά κοντά στις ακτές του Ομάν. Μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρονται περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών του Ορμούζ, η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Έχουμε συμπτύξει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων συμπολιτών, μας ανέφερε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ προανήγγειλε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατατίθενται τα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση μετά από καταστροφές. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο προχωρώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίες 37 και 44 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν από κοινού ναρκωτικές ουσίες, χρησιμοποιώντας σταθμευμένα για το αρχαίο σκαβάτζα, μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια απόρρια των παράνομων πράξεών τους. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπλοκό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικών μονάδων. Στις 9 το βράδυ, όφιτσε σε Κασόφιαρς για τα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League. Και στις 9.30, Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων θα είναι στις 27 Αυγούστου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Η Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, η ανεμή θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Λένα Βασιλάκου.

Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, είστε σωστά συντονισμένοι. Βλέπω τα μηνύματά σας και έχω κάποιες απορίες. Καταρχάς, στον κύριο Μαυρουδί δεν μας έχει στείλει διευκρινήσεις τι εννοεί βινήλιο ή MP3. Η κυρία Σμαράγδα λέει καλημέρα, ναι. Μου κάνατε, λέει, την καρδιά περιβόλη με το τραγούδι του Θρήνου. Ελπίζω να μην αφορά και τις ιδιωτικές συντάξεις. Βάλτε τώρα κάτι να ευθυμίσουμε. Σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι? Είχαμε παίξει δύο τραγούδια. Το ένα ήταν μήπως το «Μικρός που είσαι ουρανέ», εντελέχεια Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μητσοτάκης, αυτό. Δεν ξέρω, Σμαράγδα. Πάντως έχουμε, ναι, okay. Έχουμε εδώ πέρα μία λίστα με τραγούδια που έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη Σιμίτη και σου υπόσχομαι το αμέσως επόμενο τραγούδι θα σε ανεβάσει, το υπόσχομαι. Επίσης ο κύριος Μελέτης, για να δούμε, καλημέρα. Ναι, για το θέμα για την κυρία την πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου. Καλημέρα και καλή καλοκαιρινή εκπομπή. Για το θάνατο των ζώων που έχουμε στο τραπέζι μας, θα πάει ο Χασάπης για έγκλημα, γιατί μερικά ζώα είναι καταδικασμένα να φαγωθούν και άλλα να τα πηγαίνουμε στα πάρκα. Με συμπάθεια σε όλα καλό. Με συμπάθεια, ναι, σε όλα. Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι ένα θέμα. Α, καλημέρα σας. Σε κάθε δραστηριότητα υπάρχουν κανόνες και αξίες ηθικές, οι οποίες όταν τηρούνται απαλύνουν τα αρνητικά που υπάρχουν. Προσωπικά ασχολούμαι με το ψάρεμα και απολαμβάνω το τοπίο και τη θάλασσα και ποσώς ενδιαφέρομαι αν πιάσω ψάρι ή όχι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς λένε και οι κυνηγοί. Πολλές φορές πηγαίνουν, δεν είναι τόσο το θύραμα όσο το ότι ξυπνάνε μαύρο χάραμα, ενώνονται ως παρέες, συνεργάζονται ή όταν είναι η ώρα της αναμονής, ανεβαίνει, είναι χόμπι με μεγάλη χαρά. Προσφέρει μεγάλη χαρά και είναι και αθλητική δραστηριότητα στην πραγματικότητα. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν εγκλήματα, ναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι, πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε. Ένα μαχαίρι είναι για να κόβουμε το ψωμί, είναι και φωνικό εργαλείο. Δεν σημαίνει ότι θα απαγορεύσουμε τα μαχαίρια ή θα απαγορεύσουμε την οδήγηση, επειδή υπάρχουν κάποιοι, με συγχωρείτε τώρα, κάγκουρες που τρέχουν και κάνουν. Το βλέπουμε, το βιώνουμε. Κάποιοι οδηγούν επικίνδυνα, κάποιοι οδηγούν μεθυσμένοι, κάποιοι. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν. Οπότε σήμερα ξεκινάει το κυνήγι για κάποια είδη. Θα διαρκέσει έως 28 Φεβρουαρίου και όταν υπάρχει μέτρο,

πάντων, έτσι, άνθρωπος λένε και μέτρων άριστον. Α, μάλιστα, ωραία. Ναι, σε ευχαριστούμε, Σμαράγδα. Ήταν για την προηγούμενη εκπομπή το μήνυμα, εντάξει. Ήρθε σε εμάς στις 12, ναι. Θα το μεταφέρω το αίτημά σου. Κάποιο θρήνο, κάποιο μυρολόι παίξανε. Πολύ ωραία. Να μου λέει εδώ ο Κωνσταντίνος, κατάλαβα, μου λέει ποιο τραγούδι. Λέει, πάντως εμείς, αν είσαι, εφόσον είσαι συντονισμένη, σου έχουμε ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό, άκου.

Μόνη στη γη το καλοκαιράκι, δεν πιστεύω να έχει κανείς παράπονο, έτσι, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μάλιστα, έχουμε εδώ πέρα τώρα διάλογο. Όση ώρα ακούγεται το τραγούδι, χαίρομαι που σου άρεσε, Μαράγδα. Λέει το άλλο το τραγούδι, το θρήνο, το αφιέρωσαν στου συνταξιούχου που του έκοψαν τα δώρα. Προφανώς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι.

0: Και ο κύριος Αναστάσης, ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λέει, ναι. Λέει ότι η κυνηγή είναι καλύτερα. Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι υπέρ του κυνηγίου και είναι και κρεατοφάγος, έτσι για να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Αλλά λέει, νομίζω ότι είναι καλύτερα η κυνηγή να δηλώνουν ότι το κάνουν για να τραφούν παρά για ευχαρίστηση. Καθώς αυτή την περίπτωση είναι σαν να λένε ότι χαίρονται να σκοτώνουν ζώα. Ξέρεις, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι χαρά, είναι μέσα στη φύση μας. Είναι μέσα στη φύση μας αυτό. Ο άνθρωπος είναι, έχει και αυτά τα ένστικτα. Που μερικές φορές είναι καλύτερα να είναι ελεγχόμενα, να διοχετεύονται, παρά να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα. Και γενικά αν κάτι γίνεται με μέτρο, δεν, δηλαδή για μένα στα δικά μου μάτια είναι μεγαλύτερο έγκλημα αυτό που έγινε τώρα με την ευλογιά των προβάτων που θάβονταν ζωντανά ζώα, τα ρίχναν στον ασβέστη για να μην μεταδοθεί η ευλογιά που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, για να μην μολυνθούν τα άλλα κοπάδια ή οι συνθήκες με τις οποίες μεγαλώνουν οι αγελάδες και παράγουν το γάλα που δεν είναι γάλα αυτό που πίνουμε, για ψάξτε το. Με τις ενέσεις κατεβάζουν, δεν είναι γάλα, είναι πίον. Αυτά τα ζώα είναι, γίνονται εγκλήματα για να έχουμε κάθε μέρα στο, μπροστά στο τραπέζι μας το γάλα, το τυρί, το κρέας, αυτό το ότι κάθε μέρα τρώμε κρέας. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ διατροφικές συνθήκες και γι' αυτό βλέπουμε και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην υγεία μας όταν δεν υπάρχει μέτρο. Αυτό, όταν τρώμε σε καθημερινή βάση κρέας, αλαντικά, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι παμφάγο, αλλά δεν είναι για να τρώει κάθε μέρα κρέας. Αυτό που λένε και όλοι οι γιατροί για την μεσογειακή διατροφή, ναι, υπάρχει μια διατροφική πυραμίδα, έχει τα λαχανικά, έχει και το κρέας, αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό προκύπτουν και τόσες πολλές ασθένειες. Βλέπουμε όλα για το κέρδος. Έχουμε θερμοκηπείο, έχουν χαθεί οι εποχές. Τρώμε λάχανο το καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι το καλοκαίρι να φας τη σαλάτα το λάχανο με το καρότο. Είναι για το χειμώνα, κάθε πράγμα στην εποχή του. Είναι η ντομάτα, είναι άλλα πράγματα το καλοκαίρι. Το ίδιο και με τα κρεατικά, με τα λαντικά. Δηλαδή, αν κάποιος κάθε μέρα έχει γαλοπούλα, δεν ξέρω εγώ τι, στο τόστ, τρώει κάθε μέρα κρέας. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάπως πρέπει να υπάρξει μια αυτορύθμιση σε αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μπαίνω εδώ στη σελίδα newpost.gr και έχει πρώτο θέμα προκλητική δήλωση του δολοφόνου του Τάσου Ισακ για τον Σολομώντα Σολομού. Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει. Ο καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισακ χαρακτήρισε ζήτημα τιμής την υπεράσπιση της σημαίας του ψευδοκράτους. Στη Χαλκιδική μετέτρεψαν την παραλία σε εξοχικό με φιάλες υγραερίου. Ωραία. Και φωτοβολταϊκά. Οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις δημιουργούσαν κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Κλείδος ο καύσωνας για μέρες, νέα πρόγνωση για το πότε ξεκινάει, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Παρατεταμένη και έντονη ζέστη αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη χώρα, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες ακόμη και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε ανατριχιαστικό μήνυμα που της έστειλαν να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλ, καλά σου έκανε. Ναι, εντάξει, αυτό με την τοξικότητα, με το διαδίκτυο, ξέρετε, οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και μπορούμε να διαφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται ούτε οι κατάρες, ούτε αυτό. Δηλαδή, ναι, μπορούμε ο καθένας να διατηρούμε τις απόψεις του. Δεν σημαίνει ότι θα πείσουμε τον άλλον. Και τέλος πάντων είναι άκομψο. Δεν νομίζω ότι στην πραγματική ζωή είναι αυτός ο κόσμος στο διαδίκτυο, το πολύ αυτό τοξικό και η αγένεια που υπάρχει. Στην πραγματική ζωή δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ κάποιος σε μια γυναίκα που έχει υποφέρει και θα της έλεγε αυτά τα πράγματα που κάθεται και γράφει. Και το Ισραήλ αντιδρά στις τουρκικές βλέψεις για τη Συρία, προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην σύρει τη χώρα του σε επικίνδυνες περιπέτειες.

το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών τον 15 Αυγούστου.

Σήμερα είναι η μέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της Εστονίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Είναι εθνική εορτή στην Εστονία, ενώ στην Ουγγαρία είναι αργία στον δημόσιο τομέα, γιατί είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Εορτάζει τη μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας Στεφάνου, στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό. Οι Ούγγροι αυτοπροσδιορίζονται ως Μαγιάροι. Επίσης, σήμερα γιορτάζουν, είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, μάλιστα, και γιορτάζουν ο Θεοχάρης, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Στο Ηράκλειο έχει συλληφθεί ένας 53χρονος γιατί είχε αέριο γέλιο για 30.000 μπαλόνια και πάνω από 1.000 λίτρα με αλκοόλ.

Ενώ όσοι έχουν κληθεί να κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, έχουν 9 μήνες για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Στρατιωτική θητεία λοιπόν 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά σε όσους γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008.

0: και σε, σε περίπου 10 μέρες αναμένεται η έναρξη της συμφωνίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου σε 1.100, ενώ αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και στους 1.500 κωδικούς. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις των τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν το 7%. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές θα προχωρήσουν σε μειώσεις περίπου 5% και τα σούπερ μάρκετ θα προσθέσουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία μεταξύ των παραγόντων της αγοράς και του κράτους έχουν περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη, γιατί ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβριο και η νέα σχολική χρονιά και είναι σημαντικό που συμπεριλαμβάνονται τα σχολικά είδη στη λίστα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες. Είναι προϊόντα που αφορούν στις καθημερινές ανάγκες διατροφής αλλά και στα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να λάβουν μέρος στη συμφωνία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως θα προσθεθούν ακόμη 4 με 5. 31 λοιπόν Αυγούστου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου, στόχος η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 12 και 31 πρώτα λεπτά και θα πάμε στη γειτονική μας Άνδρο. Θα μεταφερθούμε εκεί και θα συνομιλήσουμε με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Κονδυλάτου, Κούλα Κονδυλάτου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κονδυλάτου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Αλλή μόνο, είναι χαρά μας έτσι να προβάλλουμε φεστιβάλ, ιδέες έτσι για κοντινές αποδράσεις για όσους έχουμε απομείνει στα, έτσι, στο κλινονάστρι όπως λέτε. Εσείς έχετε το φεστιβάλ Άνδρου που ολοκληρώνεται, κλείνει η αυλαία του φεστιβάλ στις 24 την προσεχή Δευτέρα και είστε και η αρχιτέκτον του Ανοιχτού Θεάτρου Άνδρου.
1: Ναι, είμαι μία από τους δύο αρχιτέκτονες, ναι, του Ανοιχτού Θεάτρου Άνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Ο συνάδελφός μου είναι ο Κώστας ο Λούκος, που το 2015 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου στη χώρα της Άνδρου, μέσα στον παραδοσιακό οικισμό, με χορηγία του Ανδριώτη Αλκιβιάδη Τάτου προς το Δήμο της Άνδρου.
0: Μάλιστα.
1: Εκτότε από το 2015, οπότε έγινε το πρώτο φεστιβάλ, κάθε χρόνο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Φίλη Φεστιβάλ Άνδρου διοργανώνει κάθε χρόνο Ιούλιο και Αύγουστο το Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου στο χώρο αυτόν ο οποίος στήθηκε, στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου.
0: Μάλιστα. Σας βρίσκουμε στο νησί καταρχάς.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Τι καιρό κάνει εκεί σήμερα?
1: Σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη και ξεκίνησε να έχει λίγο αεράκι, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε απόλυτη άπνοια και ήταν μόνο υπερβολική ζέστη.
0: Ναι. Το φεστιβάλ τώρα είναι πάντα όπως κάθε χρόνο για ένα μήνα, από 24-25 με Ιουλίου με τέλος Αυγούστου. Είχε κόσμο φέτος?
1: Είχε κόσμο φέτος. Πριν από οτιδήποτε πρέπει να πω ότι έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, χάρη στον οποίο το φεστιβάλ έχει διατηρεί και έχει κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο παρατάσεων.
0: Ναι, μα βλέπω και σήμερα είναι η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Το Σάββατο μια σκηνή, δύο μπάντες, δύο γυναικείες διαδρομές, Μαρία Παπαγεωργίου, Μάρθα Ραφρεϊτζίλα. Και τη Δευτέρα κλείνει με τη Μύδια του Ευρυπίδη, έτσι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που πραγματικά είναι υψηλού επίπεδου, όπως είπατε. Είναι...
1: Και η σημερινή παράσταση είναι ιδιαίτερη και φυσικά η Μύδια είναι ιδιαίτερη. Αυτές λοιπόν οι παραστάσεις ταξιδεύουν σε ένα νησί που είναι η Άνδρος σχεδόν κατ' εξαίρεση ή ακριβώς κατ' εξαίρεση χάρη του Παντελή Βούλγαρη. Γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη η συμβολή του στην ανάπτυξη αυτού του θεσμού και στο επίπεδο το οποίο έχει κατακτήσει ο θεσμός αυτός.
0: Ναι. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, δηλαδή οι άνθρωποι πέρα από τους ντόπιους, που φαντάζομαι είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και έτσι είναι μια ευκαιρία για κάποιες παραστάσεις που, όπως λέτε, έχουν ταξιδέψει στη διάρκεια της χρονιάς να τις δουν στον τόπο τους, οπότε το περιμένουν πως και πως, αλλά οι τουρίστες το εντάσσουν στις διακοπές τους? Έχει κόσμο, έχει ανταπόκριση από τον κόσμο το φεστιβάλ?
1: Ναι, πολλοί από τους τουρίστες. Καταρχήν, όπως είπατε, για τους ντόπιους το φεστιβάλ πια είναι το καλοκαίρι τους, όπως μας λένε. Είστε το καλοκαίρι μας, άλλαξαν τα καλοκαίρια μας. Είναι φράσεις ανθρώπων εδώ που ακούμε κάθε μέρα. Αλλά και πολλοί τουρίστες εντάσσουν στις διακοπές τους τις παραστάσεις του φεστιβάλ και αυτό το ξέρουμε εκτός από την παρουσία τους στις παραστάσεις, το ξέρουμε και από τα διάφορα mail τα οποία παίρνουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου από Έλληνες του εξωτερικού ή από αλλοδαπούς οι οποίοι μας λένε προγραμματίζουμε να έρθουμε στην Άνδρο, θα θέλαμε εισιτήρια για τις τάδε παραστάσεις.
0: Δηλαδή, ωραία.
1: Το ξέρουμε ότι και τουρίστες αγκαλιάζουν το θεσμό, δηλαδή με την έννοια βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν μια παράσταση στο ανοιχτό θέατρο.
0: Βέβαια, και δίνει και στη διάρκεια των διακοπών που είμαστε και πιο ξεκούραστοι και πιο... Είναι ωραίο γιατί πραγματικά έχουμε το χρόνο να απολαμβάνουμε αλλιώς τις θεατρικές παραστάσεις. Φυσικά. Που όταν είναι έτσι όπως λέτε υψηλού επίπεδου θέλει και μια άλλη συγκέντρωση.
1: Φυσικά. Επίσης να πω ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που αποφασίζουν από την Αθήνα να έρθουν στην Άνδρο για να δουν μια επιδαυρική παράσταση αντί να πάνε στην Επίδαυρο.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θα συνδυάσουν και ένα Σαββατοκύριακο και λίγο καλοκαίρι. Άνδρος είναι κοντά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχει
0: και η εκδρομή.
1: Πολλές προσεγγίσεις πλοίων την ημέρα.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό και είναι πραγματικά εκεί η εκδρομή αρχίζει με το που μπαίνεις στο καράβι για την Άνδρο. Είσαι ήδη, ναι, ναι. Έχεις μπει σε mode διακοπών. Οπότε ναι, είναι... Και βέβαια η Επίδαυρος είναι μια άλλη ενέργεια του Αρχαίου Θέατρου της Επιδαύρου, αλλά η Άνδρος είναι, συνδυάζει και τόσο όμορφες παραλίες, τόσο είναι νησί, ένας κοντινός προορισμός, και αυτή είναι και η αφορμή που σας φιλοξενήσαμε τώρα στο κλείσιμο του φεστιβάλ, που δεν σταματά ποτέ βέβαια η Άνδρος να είναι και έχει και εκθέσεις, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον πολιτισμό και είναι αυτό, είναι κοντινός.
1: Ναι. Είναι το νησί του πολιτισμού, ναι. Όπως λέει ο κόσμος, δηλαδή όπως λένε εδώ οι ντόπιοι, είναι το νησί του πολιτισμού γιατί χρόνια τώρα υπάρχει φυσικά το Ίδρυμα Βασίλη και Λίζας Γουλανδρή,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: πολύ σπουδαίες εκθέσεις πανελλαδικού αν όχι διεθνούς εμβέλειας κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Υπάρχει και πολύ πριν γίνει εδώ.
1: Κοινωνιαίος,
0: ναι.
1: Με εικαστικές εκθέσεις Ελλήνων δημιουργών κάθε χρόνο, επίσης πολύ υψηλού επίπεδου. Υπάρχει Καΐριος Βιβλιοθήκη που κάθε χρόνο κάνει μια έκθεση. Φέτος είναι ιδιαίτερη έκθεση της Καϊρίου Βιβλιοθήκης που συνδιοργανώσαμε το Φεστιβάλ της Άνδρου μαζί με την Καϊρίου Βιβλιοθήκη. Μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ανδρίων έργα και ημέρες» που αφορά στη συγκέντρωση ενός πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού από τα σπίτια των Ανδριωτών, από το φωτογραφικό αρχείο των Ανδριωτών, το οποίο έφτασε στην Καϊλίου Βιβλιοθήκη, ψηφιοποιήθηκε και στη συνέχεια εκτίθεται.
0: Υπέροχο αυτό, και έχει και για σας που είστε και αρχιτέκτον ένα... επιπλέον ενδιαφέρον, έτσι, αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, επειδή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο επί της ουσίας. Να σας ευχαριστούμε.
1: Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Κονδυλάτου. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ευχόμαστε κάθε καλό.
0: Να είστε καλά. Έτσι λοιπόν, η Άνδρος είναι ένας κοντινός προορισμός, σας το λέμε εγκαίρως. Αν θέλετε να προλάβετε έτσι μέχρι και τη Δευτέρα είναι το φεστιβάλ του νησιού με σπουδαίες παραστάσεις, σας το λέμε εγκαίρως. Αύριο προλαβαίνετε να κάνετε βαλίτσες και να φύγετε. Και επιστροφή Δευτέρα, εργασία και χαρά.

Αλφαρέντιο 989. Έτσι, μουσικά θα πάμε μέχρι το διάλειμμα. Τον παρατέταρτο. Θα πάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βάλβη Ποθητή. Μισό λεπτάκι. Εδώ μας έχει στείλει καλημέρα, καλή Πέμπτη, όμορφες εικόνες. Κάθε πρωί που ξεκινάει η νέα μέρα είναι και μια νέα ευκαιρία. Έχει αισιοδοξία και ελπίδα στην ψυχή σου και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, πολύ φιλοσοφημένο, πολύ ωραία. Καλημέρα και σε εσάς. Εδώ η κυρία Πανιοπούλου. Είμαι πάντα συντονισμένη στον Α, μάλιστα είναι πίστη ακροάτρια. Όλους σας ξέρω φυσικά και έχω και τις προτιμήσεις μου. Παράδειγμα τον κύριο Χατζή, μάλιστα. Εντάξει, είναι η κορυφή. Η κορυφή του σταθμού. Σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Ναι, ο κύριος Χατζής επιστρέφει. Τώρα, 31 Αυγούστου, το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς. Αλλά δεν, κάποια σταθερά πράγματα δεν αλλάζουν. Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις.

0: Λοιπόν, σε ένα τεταρτάκι ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, υπενθυμίζω, μέσω Viber, γραπτό μήνυμα 6947-989-989 ή στο τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, καταγράφουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε γρήγορα όπως σας το είχαμε υποσχεθεί και αναφερθήκαμε νωρίτερα στην Άνδρο και στο φεστιβάλ και στην Ίδρα, άλλος κοντινός προορισμός, έκθεση γλυπτικής της Βένιας Δημητρακοπούλου με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας» στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο του Νησιού, σε επιμέλεια Ελένης Βαροπούλου. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου θα είναι η έκθεση, με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Σήμερα στη Σάμο επίσης ολοκληρώνεται με θεατρικές αναπαραστάσεις, μουσικές περιπλανήσεις και τη μεγάλη πομπή των Ηραίων, τα Ηραία και Πυθαγόρια στο νησί. Και έχουμε μετά στη Μεσίνη από μέχρι τις 28 Αυγούστου από τα Ιθωμαία στο Βίωμα και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Συνεχίζονται οι παραστάσεις σε αρχαίους χώρους και στην Επίδαυρο με θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις και η Λυσιστράτη που αναφέραμε νωρίτερα στην Άνδρο που παίζεται σήμερα. Επίσης, Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου στα Χανιά παρουσιάζει τη δράση «Διάλογοι μέσα στο χρόνο» με συναυλίες σε πάρα πολλούς χώρους. Και υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες και φυσικά τα αγαπημένα για πολλούς πανηγύρια. Στον κινηματογράφο, στο Open Air Film Festival του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σήμερα «Σκοτώστε το Τζόκεϊ», δραματική ταινία του 2024, αργεντινο-ισπανική, σκηνοθεσία Λουίς Ορτέγκα. Στις 9 απόψε με ελεύθερη είσοδο και αύριο «Η αγάπη που απομένει», δραματική κομεντή του 2025, διάρκειας 109 λεπτών, στις 9 ακριβώς, δωρεάν προβολή.

Και συνεχίζεται και η υποβολή αιτήσεων. Χρηστικές ειδήσεις τώρα σας δίνω. Για εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Είναι για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2026-2028. Υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά. Η σχολή ξεναγών στην Αθήνα έχει 30 θέσεις, της Θεσσαλονίκης 23 και στο νησί της Ρόδου 26. Υποβάλλεται λοιπόν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού στον ειδικό σύνδεσμο για τις αιτήσεις σπουδαστών και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα. Δίνει τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης. Και είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν υπάρχει ανεργία. Θα απορροφηθείτε αμέσως από την αγορά εργασίας.

μεταφερθούμε τώρα στην Πορτογαλία, την όμορφη Πορτογαλία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο, προχώρησε στην υπογραφή νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου με πέπλο σε δημόσιους χώρους. Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων, τονίζει ο αρχηγός του κράτους. Η ρύθμιση αφορά κυρίως μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, εκτενή είναι τα δημοσιεύματα στον τύπο, αναφέρουν, έχουν βαφτίσει το συγκεκριμένο νόμο ως νόμο της μπούρκας. Είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο με τις ψήφους του Κυβερνητικού Συνασπισμού Δεξιάς και Ακροδεξιάς, ενώ τον είχε καταψηφίσει τον νόμο η αριστερά. Η νέα νομοθεσία απαγορεύει τα ενδύματα που κρύβουν το πρόσωπο ή δυσχεραίνουν την αναγνώριση ενός ατόμου σε δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε μορφή εξαναγκασμού προσκάλυψη του προσώπου για λόγους φύλου, θρησκείας, ηλικίας ή καταγωγής. Όσες παραβιάσουν, όσοι και όσες παραβιάσουν τον νόμο, κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψους από 150 ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ. Προβλέπονται όμως εξαιρέσεις κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικές, καλλιτεχνικές ή κλιματικές αιτίες, ενώ η απαγόρευση δεν ισχύει σε χώρους λατρείας, σε διπλωματικές αντιπροσωπείες και μέσα στα αεροπλάνα. Πάλι καλά.

Λοιπόν, σήμερα είναι 20 Αυγούστου. Το 1948, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ όλων των εποχών, γνωστός ως η εμβληματική φωνή των Led Zeppelin. Έχει γενέθλια ο Ρόμπερτ Πλαντ σήμερα.

0: Εδώ λοιπόν, Ρόμπερτ Πλαντ γεννήθηκε το 1948, έχουμε φέτος 2026, ακούσαμε αυτό το τραγούδι, βέβαια το πιο γνωστό τραγούδι των Led Zeppelin είναι το Stairway to Heaven, αλλά είπαμε εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο, επειδή είναι 8 λεπτά τραγούδι, 8 φανάρια, δεν σταματάει, τραγουδάρα βέβαια, αλλά... επιλέξαμε ένα πιο μικρό τραγούδι. Τον τελευταίο καιρό βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα έχει κυκλοφορεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ρόμπερτ Πλαντ και είναι μια κοπέλα από κάτω στα σχόλια ονόματι Κάρεν και γράφει «Γιατί δεν μπορώ να βρω έναν άντρα σαν αυτόν». Είναι ο Ρόμπερτ Πλαντ στα νιάτα του. Και ο επίσημος λογαριασμός του Ρόμπερτ Πλαντ της απαντάει «Γεια σου». Η κοπέλα δεν έχει καταλάβει ποιος είναι και του γράφει «Όχι, δεν ενδιαφέρομαι». Και της γράφει ο Ρόμπερτ Πλαντ «Είμαι κυριολεκτικά ο τύπος στη φωτογραφία». Βέβαια, λένε, δεν ξέρω αν είναι γνήσιο αυτό, το βλέπω πολύ συχνά στα κοινωνικά δίκτυα, συζητώντας το με κάποιους φίλους χθες μου, είπαν ότι... είναι λίγο αστικός μύθος αυτό, είναι fake news τέλος πάντων και είναι ένα αστιάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο όχι μόνο με τον Ρόμπερτ Πλαντ αλλά και για τον Μικ Τζάγκερ, τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ, κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι γνήσιο ή αληθινό, πάντως όπως και να γνήσιο ή όχι, αλλά όπως και να έχει είναι αστείο, το βρήκα εξαιρετικό. Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, δεν χρειάζεται, το βλέπουμε κι εμείς έτσι μεγαλώνοντας. Είναι όλα σοφά μοιρασμένα, όπως ηρεμούμε σε κάποια πράγματα και αποκτά ο καθένας ανάλογα με το μυαλό που κουβαλά έναν άλλο τρόπο διαχείρισης, μια σοφία για το πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις στη ζωή του. Δεν σκάμε για πράγματα όπως όταν ήμασταν στα 20 που η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως και η λύπη είναι πολύ δραματικά, τα βιώνουμε όλα. Μεγαλώνοντας έτσι είναι πιο ισορροπημένα, υποτίθεται, όταν εξελισσόμαστε. Αλλά, okay, εντάξει, από την άλλη, η φρεσκάδα, η νιώτη, έχει η ομορφιά.
1: Αλφα Πάτρας, 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Ραντεβού μας. Για αύριο στις 11 ακριβώς και σε σχέση με αυτό που σας έλεγα για το χρόνο θέλω αύριο να συζητήσουμε δύο πραγματάκια. Ένα είναι, είδα στα δημοσιεύματα μία δήλωση της ηθοποιού της Ελένης Ράντου που είχε μία φωτογραφία με μπικίνι και υπήρχαν διάφορα σχόλια από κάτω και έτσι απάντησε πάρα πολύ όρημα και πάρα πολύ όμορφα, όπως και ο Κιάνου Ρίβς για τη σύντροφό του και για το χρόνο. Και θέλω να σας μιλήσω, αλλά θα τα πούμε αύριο, δεν θα φάμε χρόνο από το Δελτίο Ειδήσεων, για την απόφαση της Νότιας Κορέας να καταργήσει τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της ηλικίας, κάνοντας τους πολίτες της νεότερους κατά ένα χρόνο στα χαρτιά.
1: Αμέσως. Στην Κορέα,
0: στην... Έτσι, στη Μόσχα, αδερφές μου, στη
1: Τι
0: Μόσχα. Έλλη Σπυροπούλου, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κοντά στην περιοχή του Νέου Ψυχικού με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική. Στο σημείο μεταβαίνουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς και την αξιολόγηση του περιστατικού. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περνούν από μυστικό θαλάσσιο διάδρομο των ΗΠΑ στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Άξιος. Η ποσότητα που μεταφέρεται αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των προπολεμικών εξαγωγών μέσω των στενών και η οποία διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλια εντείνονται το τελευταίο διάστημα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την πίεση προς την Τεχεράνη, απειλώντας με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει στήριξη στο Ιράν, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί και οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε αδιέξοδο. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Έχουμε συμπτύξει τις διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων συμπολιτών, μας ανέφερε στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ενώ προανήγγειλε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα προβλέπει ψηφιοποίηση του τρόπου με τον οποίο κατατίθενται τα έγγραφα για την οικονομική ενίσχυση μετά από καταστροφές. Μειώθηκαν κατά 10,1% οι άνεργοι στη χώρα μας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό και εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση πρόκειται να εφαρμοστεί για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Λέμβος με περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκε από μια επανδρομένο αεροσκάφος της δύναμη Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπελικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και στην περιφέρειά τους σε ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δυστυχώς, ενώ η Μόσχα επενδύει στους βαλιστικούς πυράβλους και στην κλιμάκωση, ο κόσμος εξακολουθεί να μην αντιδρά όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους επιθέσεις, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Την πληροφορία ότι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης, έκανε γνωστή σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε στο X ότι οι τεχνικοί δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν την αιτία της διακοπής ηλεκτροδότησης λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας. Στις 9 το βράδυ, ο ΦΙΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League, στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Μπραν για το Conference League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε για το Conference League. Η ρεβάνς όλων των αγώνων στις 27 Αυγούστου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Γενικά έφριος ο καιρός στην Αττική σήμερα, για να μην θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμού Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κοντά σας, η Έλλη Σπυροπούλου.

0: Θα τα πούμε στον αέρα αυτά που λέμε εκτός αέρα. Ό,τι έτσι κι αλλιώς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε στον αέρα, να ξέρετε. Εξαιρετικός λοιπόν αυτός ο φίλος που θα αναφέρουμε σε λίγο. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα σας. 1:06 πρώτα λεπτά. Είμαστε στον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Απέναντί μου κάθεται ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, στα ντεκ και στα συναφή. Εξ αριστερών μου έχω τον Βίκτορα Σαμουήλ. Να ξέρετε το πλάσμα το οποίο ασχολείται εκεί. Τώρα έχει φερέλπης νέος. Είδες άμα είσαι λίγο ηλικιωμένος, αρχίζεις και μιλάς στην Κεθαρέβουσα. Φερέλπης ηλικιωμένος πριν από. Φερέλπης νέος, ο οποίος ασχολείται με τη δημοσιογραφία επιτυχώς τα τελευταία χρόνια, θα πω. Εκ δεξιών μου έχω την αγαπητή κυρία Μαρία Καραουλάνη απ' έξω στην παραγωγή και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα σταματήσω τα πολύ
1: επίσημα και βαθιστόχαστα
0: και αυτά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3. Μην φύγετε, να ξέρετε. Και αύριο. Σήμερα και αύριο. Μετά θα σταματήσουμε για λίγο, μετά θα επανέλθουμε, μετά θα δούμε πώς θα φέρει τη ζωή. Όχι, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ.
0: Εδώ σίγουρα. Εδώ. Τα Σαββατοκύριακά μας. Τώρα δεν ξέρω, θα είμαστε

0: και μάλιστα ξέρεις, έλεγα το αθαθούνε γιατί ήμουν καινούριο κορίτσι και λοιπά.
1: Ήρθανε.
0: Αλλά έχασε το δρόμο.
2: Ποιος?
0: Ο Πάνος. Είμαστε στο Πικέρμι. Δεν ξέρω που πήγε. Ήταν κάπου, βγήκε κάπου σε κάτι χόρτα τότε μέσα σε κάτι βουνά και να είναι καλά ο Άγιος Γουδάκης. Ο οποίος αφού μαρτύρησε, δεν μπορούσε να βγάλουμε. Περιμέναμε να κάνουμε την εγγραφή. Με παίρνει τηλέφωνο, μα εδώ βλέπω ένα δέντρο. Εδώ βλέπω. Ναι, στο Πικέρμι, δεν ήμασταν στην Ζιμπάμπουε, αλλά ήταν το σημείο τότε.
2: Περίεργο.
0: Ναι, περίεργο. Δεν ήταν πολύ εύκολο να το βρει το στούντιο τότε εκεί. Και πήγε ο Άγιος Γουδάκης, του λέει σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Είμαι εκεί, ωραία. Μην με μετακινηθεί.
1: Έρχομαι να σε βρω.
0: Και πήγε και τον βρήκε και τον έφερε. Ναι.
1: Επιτυχώς θα έλεγα.
0: Επιτυχώς. Ο Άγιος Γουδάκης. Να είναι καλά, μας ακούει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τι γίνεται, Βίκτορα, παιδί μου?
2: Εδώ. Mm. Περνάμε ευχάριστες ώρες.
0: Αλίμονο.
2: Κυρίως.
0: Αλίμονο.
2: Το μόνο ευχάριστο που δεν περνάμε είναι οι ειδήσεις, οι οποίες.
0: Δεν είναι καλές.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Αλίμονο. Γι' αυτό είναι και οι ειδήσεις.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μου λες, οι ειδήσεις είναι αυτές που επιλέγουμε να δείξουμε ή είναι η επικαιρότητα? Για πες μου, εδώ.
2: Όχι, είναι η επικαιρότητα. Εντάξει, προσπαθώ κάθε φορά. Να. Και. Να βάζουμε και κάτι.
0: Ευχάριστο.
2: Ναι, όχι ευχάριστο απαραίτητα. Μια
0: αισιόδοξο.
2: Πιο. Ναι. Μια πιο θετική είδηση. Εντάξει, μία στις 10 μπορεί να είναι. Μία στις 10. Γενικά μπορεί να μην δεις καμία καλή είδηση.
0: Ναι.
2: Αλλά προσπαθώ έτσι να είναι ένα δελτίο που. Εντάξει, να έχει και. Γιατί αποκλείται όλες οι ειδήσεις.
0: Αρνητικές.
2: Ναι.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε παλιά.
2: Βέβαια,
0: που
2: για να είναι η είδηση πρέπει να είναι λίγο αρνητικό. Αλλά.
0: Εντάξει, το θέμα είναι, ξέρεις, το τι πουλάει και το τι δεν πουλάει είναι επίσης σχετικό και είναι και λίγο θέμα μιας κοινωνίας, το τι θέλει και το, από τι, ξέρεις, εντυπωσιάζεται. Ναι, ακριβώς. Αλλά ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι είναι και λίγο θέμα πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα και τι μεταδίδουμε. Πριν από λίγες μέρες ανεβάσαμε μια συνέντευξη που μάλιστα πίστευα ότι θα πάει καθόλου καλά. Στα social που ανεβάζουμε. Είχα λοιπόν έχω μια εξαίρετη γιατρό, παθολόγο, γεροντολόγο, και ήθελα λιγάκι να μιλήσω με ανθρώπους πιο ηλικιωμένους που να μου πούνε πώς βλέπουν τα πράγματα
2: σήμερα.
0: Ψάχναμε λοιπόν, κοιτάξτε, μου λέει τώρα, θα ρωτήσω εγώ τους πελάτες ποιοι θέλουν. Κάποιοι λείπουν διακοπές, κάποιοι αυτό. Θέλω να σου μιλήσουν οι γονείς μου, μου λέει. Λέω, παιδί μου, πόσο χρονών είναι οι γονείς σου? Μου λέει, ένας είναι 99, η μαμά μου είναι 92. Ωραία. Λέω, θα συνεννοηθούμε on camera με τον. Είσαι καλά, μου λέει, καλύτερα από μένα τα λένε. Πάμε λοιπόν. Με το απλό, με το κινητό, δεν κάναμε καμία παραγωγή και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι το φοβόμουν και το αποτέλεσμα. Έλα τώρα πάω να δω τι θα κάνουμε και όσο γίνεται.
2: Καλύτερα. Ναι.
0: Καλά, πέραν ότι τα είχε. Όχι 499 χρονος. Εγώ τα χάνω. Δεν μπορώ να φανταστείς τη διάβγεια. Μας μίλαγε 3 ώρες ασταμάτητα. Τσακωνόμασταν ποιος θα μιλήσει περισσότερο, εγώ ή ο παππούς. Με κέρδισε, να ξέρεις, Κωνσταντίνε.
2: Τι λες, μιλάμε για πολύ ανταγωνισμό.
0: Σου μιλάω γιατί είχα το σέβας λόγω της ηλικίας που έπρεπε να σταματήσω να μιλάω. Μας διηγήθηκε ιστορίες. Μας είπε πώς. Μας μίλησε για το σκοπευτήριο, γιατί ζούσαν σε εκείνη την περιοχή. Ναι, και μας είπε ότι εμείς βλέπαμε τότε στο σκοπευτήριο. Τώρα, συγγνώμη για τη μεσημεριανή διήγηση, αλλά βλέπαμε τότε που γινόντουσαν οι πυροβολισμοί και αυτά όλα. Και μεταφερόντουσαν με τα φορτηγά και βλέπαμε τα ίχνη που αφήνανε στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, σκληρές. Και μετά κάποια στιγμή του λέω, καθίστε, είσαστε 99 και η σύζυγος είναι 92. Πόσο χρόνο είστε μαζί μου? Λέω, 75. Λέω, πώς
2: δεν είναι απίστευτο αυτό.
0: Και εκεί λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Ο κόσμος στο βίντεο, όταν ανέβηκε, που ένας 99χρονος μιλούσε για την αγάπη της ζωής του, την 92χρονη, που είναι μαζί για πάνω από 70 χρόνια, και που σου λέει ότι πρέπει και λίγο να κάνεις και υπομονή και λίγο και να μην ξέρεις, να τον σέβεσαι τον άνθρωπό σου, να τον αγαπάς, να τον συγχωρείς, να σε συγχωρεί και κρατάει. Και δεν είναι, παιδί μου, όπως είναι οι πιο νέες γενιές.
2: Καλά, δεν υπάρχουν
0: που
2: αυτά.
0: Τα κλείνουμε όλα και απόλυτα και απότομα και δεν εμβαθύνουμε και όλα. Σας πληροφορώ τα μηνύματα που έχω πάρει. Για τη συνέντευξη αυτή δεν τα έχω πάρει τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Άρα. Είναι και τι δίνεις στον κόσμο και τι θέλεις να του δείξεις. Οπότε εμείς θα προσπαθούμε, και εσύ, Βίκτορα, και όλοι όσοι είμαστε εδώ στον Αλφαρέντιο, να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας, πάντα δείχνοντας φυσικά και την επικαιρότητα.
2: Σαφώς.
0: Αλλά
2: ένας ενημερωτικός σταθμός.
0: Κάντε ξαφνικό τηλέφωνο στον κύριο Χατζή, μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, να δούμε πού τρώει με ζεδάκια 5η μεσημέρι. Δεν το κάνουμε. Έλα, άστα να φάει τα μεζεδάκια του άνθρωπος. Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψει. Λοιπόν, φύγε, Βίκτορα, κάνε δελτίο. Είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Χαιρόμαστε πολύ που είστε στην παρέα μας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Judith, come get your kid.
5: She's not home.
6: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό το θέμα που έθεσες εδώ πέρα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, έχει νόημα αυτό που λες. Διαβάζω λοιπόν, παιδιά, μια είδηση που λέει: επίθεση με βόμβες Μολότοφ. Μην ανησυχείτε, όχι εδώ στα μέρη μας, είναι διακοπές όλοι. Έτσι. Σε γαμήλιο γλέντι στο Μπέρμιγχαμ έκαψαν δύο σούπερ cars και επιτέθηκαν σε καλεσμένους του λόγου του Κωνσταντίνου που είναι στον ήχο μου. Λέει να είναι καμιά πρώην, κανένα πρώην. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. By the way, λέει λοιπόν εδώ: τρεις άντρες με μαύρα ρούχα έβαλαν φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα και πέταξαν εμπριστικούς μηχανισμούς προς την αίθουσα, ενώ μέσα βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Πάει καλά που δεν καήκαν οι άνθρωποι. Τον δρόμο σκόπισαν πέντε εμπριστικοί μηχανισμοί έξω από αίθουσα δεξιώσεων στον Μπέρμιγχαμ, όταν τρεις άνδρες επιτέθηκαν σε χώρο που πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση. Έβαλαν λοιπόν φωτιά σε δύο πολυτελή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8.30 της Τετάρτης, έξω από την αίθουσα Royal Shalimar, στην Highgate Road, στην περιοχή Sarkbrook. Τόσες πληροφορίες δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρει, αλλά τι να κάνω, τι λέει, τα λέει το άρθρο. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Αν και οι εμπριστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κτίριο, Παναγία μου. Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν καλεσμένους να απομακρύνονται πανικόβλητοι. Αργήσανε, πάντα το είχαν κάνει νωρίτερα πριν γίνει ο γάμος. Τώρα είναι too late. Ενώ δύο σούπερ cars, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν μια Lamborghini και μια McLaren, πάντα αυτοκινητάκια, είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν έξω από τα οχήματα. Ευτυχώς το κοροϊδεύουμε και το λέμε με χιούμορ, γιατί δεν είχε βεβαίως χειρότερες εξελίξεις. Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, τρεις άντρες, όλοι ντυμένοι στα μαύρα, είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας έξω από το χώρο που είναι από την επίθεση. Ένας από τους δράστες άνεψε τους τρεις εμπριστικούς μηχανισμούς και όχι μηχανικούς και στη συνέχεια τους πέταξε προς το κτίριο. Ένας από αυτούς χτύπησε την πρόσωψη της αίθουσας, στην οποία εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι. Στη συνέχεια, ένας από τους άλλους τρεις άντρες διέσχισε το δρόμο και πέταξε άλλους δύο αναμένους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σούπερ cars. Πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί φέρεται να πέρασαν πολύ κοντά από νεαρούς καλεσμένους και ένα μωρό, το κακόμοιρο, το οποίο βρισκόταν έξω από την αίθουσα. Ένας από τους παρευρισκόμενους, μάλιστα, φέρεται να κλώτσισε έναν από τους μηχανισμούς ώστε να μην κυλήσει κάτω από τα αυτοκίνητα. Το προσωπικό του χώρου εντέδρασε άμεσα, φέρανε πυροσβεστήρες κλπ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, εξετάζονται οι μάρτυρες. Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι κλείνει. Ναι, τι θα γίνει, θα μας πει για ποιο λόγο, κανένα νέο, τίποτα, κανένα κουτσομπολιό, κανένα τζούσι. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στην αίθουσα βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι για τη γαμήλια δεξίωση. Τώρα, κοίτα να δεις. Είτε ήταν πρώην. Το θεωρώ πιθανό.
2: Κόβω το χέρι μου
1: εγώ. Πρώην άντρας ή πρώην γυναίκα.
2: Πρώην γυναίκα.
1: Αχ, μοβόρα, ήταν μοβόρα. Το ένα σενάριο είναι αυτό. Το άλλο σενάριο είναι να είναι τίποτα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με το γαμπρό. Δηλαδή να έχω εγώ μια επιχείρηση η οποία να μην είναι, να είναι στο όριο της παραβατικότητας. Κατάλαβες. Α, σου λέει παντρεύεται ο Μπάμπης. Πάμε εκεί να του κάνουμε το γάμο. Ναι. Καμιά φορά αυτά τα δύο συνδυάζονται και όλες μπορεί να είναι κάποια πρώην που να έχει να κάνει με παραβατική συμπεριφορά. Τέλος πάντων, δεν είναι γίνεται. Αυτά δεν είναι καλό να γίνονται. Επίσης, καμιά φορά οι άνθρωποι τιμωρούνται και δια το ίδιο το μυστήριο του γάμου, αν δεν είναι σωστή η επιλογή. Οπότε, μπορεί να μην χρειαζόταν όλο αυτό και να έγινε όλο τσάμπα και βερεσέ. Καταλάβατε. Πάντα αυτοκινητάκι, εγώ και αυτό θα πω. Λοιπόν, επίσης, έχω να σου πω ότι γυρνάει η Μέγκαν. Εγώ, όταν είχε πρωτογίνει αυτός ο γάμος, να ξέρεις, Κωνσταντίνε μου, πολύ το συζήταγα ότι εκεί η Μέγκαν θα δημιουργήσει εντάσεις. Τότε ακόμα που την είχαν υποδεχθεί όσο γίνεται με ανοιχτές αγκάλες εκεί στο παλάτι, φαινότανε το πράγμα ότι εγώ μάλιστα είχα και ποντάρει και σε ένα σύντομο διάστημα γάμου. Τελικά την χωρίσουν μεταξύ τους, χωρίσαν από το παλάτι. Εκεί την πάτησα. Τώρα είδαν και από είδαν το ζεύγος λοιπόν ότι δεν πήγε καλά το πράγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναπτύχθηκε η καριέρα την οποία μάλλον επιθυμούσαν, λέω εγώ. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι έχουν αποφασίσει να επανέλθουν στη Μεγάλη Βρετανία το ζευγάρι για να είναι κοντά στην οικογένεια, να ζήσουν τα παιδιά σε βρετανικό περιβάλλον. Αλλά αυτό το φανταζόσουν και πριν. Μπορεί να είναι προσωρινό, λέει επίσης, έχει γίνει δε ο Γουίλιαμ Έξαλλος. Σου λέει εδώ πέρα τους διώξαμε κακήν κακός. Φύγανε, βγάλανε βιβλίο, σχολιάζανε αναλυτικά και τώρα τους ξαναπαίρνουμε. Τι να κάνει και ο μπαμπάς. Τι να κάνει και ο πεθερός, να μην το δεχτεί το ζευγάρι πίσω. Το δέχτηκε. Τώρα θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο αυτού του σίριαλ. Θα είναι αγαπημένα όλα εκεί τα μπατζανάκια και οι συνυφάδες. Γιατί παντού γίνονται αυτά, Κωνσταντίνε μου. Γίνονται και στη γειτονιά μου, γίνεται και στο Μπάκινγχαμ. Ίδιες είναι οι νύφες και οι συνυφάδες και τα πεθερικά. Δεν αλλάζει αυτό. Ειδικά άμα είναι κοινή φίλη, λίγο έτσι πιο τσαχπίνα, θα πω εγώ για την Μέγκαν. Βεβαίως έχουν γίνει και. Για να πάω και να είμαι και ειλικρινής και να είμαι και κόσμιο όπως πρέπει, έχουν μπει και θέματα και συζητήσεις σχετικά με το πώς τις φερθήκανε και τις ίδιες. Είχε διάφορα. Θα δούμε. Αυτό το σύριαλ συνεχίζεται και έχει ενδιαφέρον. Πάντως δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φανταζόντουσαν στις ΗΠΑ που θα ήταν μια καριέρα, που θα ήταν μακριά από το παλάτι, που θα είχαν την ελευθερία. Άλλων γυρνάνε. Αυτό. Τι λες εδώ εσύ, Γιώργη. Περίμενε, γιατί έχει στείλει πολλά μηνύματα. Είπε ο Τραμπ για τη Μέγκαν ότι είναι πολύ κακή σύζυγο. Καλά. Το ότι το είπε ο Τραμπ δεν σημαίνει ότι είναι και κακή σύζυγος. Μπορεί ο Τραμπ να έχει μάθει μια διαφορετική προσωπικότητα γυναίκα στο πλευρό του, λίγο πιο χαμηλών τόνων. Εδώ στη μεταξύ του σχέση, μεταξύ Μέγκαν και Χάρη, νομίζω ότι η Μέγκαν έχει πολύ πιο ισχυρή προσωπικότητα με ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Τι λες εσύ εδώ πάνω εδώ. Χαιρετώ σας και τους δύο. Αυτό είναι από το προηγούμενο. Τώρα το είδα το μήνυμα. Πάψε Έλλη να μας απειλήσω ότι θα είμαστε μέχρι τις 3. Εντάξει, δεν σας απειλώ. Περί ειδήσεων και για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, την επικαιρότητα την προσαρμόζει το κάθε μέσο στα μέτρα του. Σωστό. Άλλες οι ειδήσεις του ραδιοφώνου, σωστό. Άλλες οι ειδήσεις της τηλεόρασης που θέλει και εικόνα, σωστό για να συγκινήσει. Και άλλες ειδήσεις στα site και τις εφημερίδες. Βεβαίως και δεν λες ψέματα, έχεις δίκιο. Παρόλα αυτά. Και πάλι δεν θεωρώ ότι, γιατί βλέπω στα site για τα κλικ, και εγώ έχω μπει, έτσι δεν είμαστε αναμάρτητοι, και εγώ έχω μπει και έχω δει και σε site πράγματα που μπορεί να μην μου αρέσουν, έχω δει και σε ειδήσεις πράγματα που παντού δεν είμαστε, και εγώ μπορεί να έχω κάνει και λάθη και αστοχίες και πράγματα όλοι μας. Έχω δει όμως και όμορφα πράγματα που υπάρχουν και στην τηλεόραση. Απλά είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε, γι' αυτό και έχουμε στρέψει και τον κόσμο μακριά από την τηλεόραση και από τα συμβατικά μέσα. Γι' αυτό και έχει στραφεί προς τα social media, γι' αυτό ανοίξαμε και εμείς εδώ παρατηρήσεις με τα social. Τι νόμισες? Τι λες εσύ εδώ, η Βάλβη μου, η αγαπημένη, τι θέα είναι αυτό, πού είναι αυτό το μέρος, Ανάφη? Δεν είναι Σαντορίνη. Σαντορίνη είναι από την άλλη πλευρά, συγγνώμη, δεν έβλεπα. Έλλη, ελπίζω να με άκουσες τη 14 του μήνα που βγήκα ζωντανά από την Πράγα, μου λέει ο Σάκης. Όχι, καλό μου, δεν σε άκουσα. 14 του μήνα δεν θυμάμαι που βρισκόμουν, σε κάποια παραλία ήμουν, αλλά είμαι σίγουρη θα τα πες εξαιρετικά. Υπέροχη παραλία στο Καμάρι, βεβαίως. Τώρα που είμαι Σαντορίνη, μου λες εδώ, θα ήθελα να ήμουν με την κολλητούλα μου την Ανούλα. Τώρα να σου πω κάτι, Σάκη, εδώ θα γίνει παρεξήγηση. Δεν είναι η Ανούλα, είναι άλλη ώρα. Εγώ είναι η Ελίτσα. Εμένα πρέπει να καλείς, όχι την Ανούλα. Βεβαίως, εγώ πάω μόνη μου σαν το Ρήνη. Γι' αυτό το λέει το παιδί. Κατάλαβες. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι λες εδώ, Βάλβη μου, κάτσε. Θα βάλω και αυτό και πάμε σε τραγούδι. Ναι, και μπράβο, έχει και μπάρα, ε. Ναυαγωσώστη, τι είναι αυτά. Ναι, ναυαγωσώστης. Τι κάνει το TikTok. Ακόμη και να βγει ολοτσίτσι δικιανήλικη. Το TikTok σε πληροφορώ, Γιώργο, και πάω σε τραγούδι. Έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες, γιατί προχθές, και το λέγαμε και προχθές με τον Κωνσταντίνο, που έβαλα ένα μπλουζάκι που ήταν λίγο πιο ανοιχτό. Μας τον μπλοκάρανε γιατί είχε πολύ γυμνό περιεχόμενο. Μια άλλη φορά, προχθές πάλι γελάγαμε που ήμουν εντελώς άβαυτη, με περάσανε για ανήλικη. Λες να έχει προηγούμενα με μένα το TikTok. Όχι, αφού με αγαπάει το TikTok. Είμαι και live τώρα. Γεια σας. Καλησπέρα από την Περίσα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Είναι τα δικά μας αυτά που είναι. Imagine Dragons. Ωραία, για πάμε να δούμε τι διάλεξε από το αγαπημένο μου συγκρότημα εδώ ο Κωνσταντίνος και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, πιστέψαμε, Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 3 εδώ στον Αλφα Radio. Στείλτε μας κανένα μήνυμα. Viber 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά. Από όπου και αν είστε, μην μου πείτε, Έλλη, δεν έπιανε το ραδιόφωνο αυτό. Υπάρχει το www.alfaradio989.gr. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Η λατρεμένη Μαρία Καρουλάνη, εκεί πίνει νερό, τώρα την πνίξω. Στην υγειά σου, στην υγειά μου, ναι. Είναι εδώ έξω στο αγαπημένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, που είσαστε στην παρέα μας όλοι. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Τι έχουμε να πούμε, πάρα πολλά θέματα. Έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις και πολύ ωραίες συνεντεύξεις να μείνετε σήμερα στην παρέα μας. Σε λιγάκι θα έρθει και ένας πολύ καλός φίλος. Δεν μου λες, αγαπημένη Μαρία, να πάρουμε τα παιδιά από τη Σαντορίνη, τους παίρνεις? Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε, θα βγούμε από εδώ, γιατί θα βάλουμε ακουστικά για να μιλήσουμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα πολύ αγαπημένα μου κορίτσια από τη Σαντορίνη θα συνδεθούμε σε πολύ πολύ λίγο για να πάμε μια βόλτα να μάθουμε για ένα είδος τουρισμού το οποίο πραγματικά στη χώρα μας διαπρέπει ήδη και μπορεί να διαπρέψει ακόμα και περισσότερο. Είναι το wedding tourism, που πας σε ένα μέρος όμορφο της Ελλάδος και παντρεύεσαι και κάνεις έναν υπέροχο γάμο. Και άμα τον κάνεις και τον υπέροχο γάμο και σε πολύ ωραία σημεία που έχει και πολύ ωραία θέμα, πολύ ωραία θέα, είναι και ένας παραπάνω λόγος για να περάσεις και καλά κι εσύ και η, τέλος πάντων η καλεσμένη σου και να έχεις και ακόμα πιο όμορφες αναμνήσεις. Στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη λατρεμένη μου τη Φωτεινή και την Μπένη, τη Φωτεινή την Κινίου και την Μπένη τη Ζάχου. Πες μου λιγάκι, το τονίζω καλά, ή Γκίνιου, πώς είναι το επώνυμο, μια ζωή λάθος το λέω.
1: Γκίνιου,
0: εντάξει, δεν πειράζει. Καλά το λέω. Θα το μάθω. Σε ξέρω σαν Φωτεινή, αγαπημένη τόσα χρόνια και είναι πολύ μεγάλη.
1: Όμως δεν είμαι μόνη μου εγώ από Σαντορίνη εδώ.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Είναι live και η Δήμητρα η Μπρατίκα.
0: Ωραία. Όλα μου τα κορίτσια, τα αγαπημένα καλημέρα, λοιπόν που είναι κάτω.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς. Τι κάνετε, κορίτσια μου, πώς είστε, τι κάνει το νησί μας.
1: Μια χαρά είμαστε. Είμαστε στο πικ τώρα της τουριστικής σεζόν και της γαμήλιας και της γενικής σεζόν. Μας πετυχαίνει σε ένα διάλειμμα τώρα πριν φύγουμε να πάμε να στήσουμε γάμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πώς πάει φέτος η σεζόν των γάμων, γιατί εντάξει, με τα, γενικότερα με τους πολέμους και λοιπά είχαμε κάποια θέματα, αλλά με το wedding tourism πώς πάμε.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια πιο χαλαρή διάθεση. Το καλό είναι ότι μας δίνει και αυτό το χρόνο το να δουλέψουμε περισσότερο τα event μας από θέμα design, από θέμα παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Οπότε αν με ρωτάς, εγώ το προτιμώ γιατί βγαίνουν πιο ωραία τα project. Έχουμε πιο ωραία event με πολλές δραστηριότητες, γιατί δεν είναι μόνο το λουλούδι και ο στολισμός, είναι και το entertainment κομμάτι. Οπότε εμείς είμαστε αρκετά ευχαριστημένες με τη Δήμητρα και την όλη διαδικασία έτσι πως φέτος δουλεύουμε. Mm-hmm. Και το feedback το δικό μας είναι ότι πάμε πάρα πολύ καλά ασχέτως αν τα νούμερα μπορεί να ακούγεται ότι είναι πιο κάτω από άλλες χρονιές.
0: Αυτό είναι μια επιλογή που συνήθως κάνουν τουρίστες από το εξωτερικό, το να έρχονται να παντρεύονται στη Σαντορίνη, ή έχουμε και τους ντόπιους τους δικούς μας που μπορεί να τονιρεύονται περισσότερο? Δηλαδή ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στο οποίο έχετε περισσότερη εισρωή πελατών?
2: Εδώ στη Σαντορίνη κυρίως το 80% και 90% είναι ξένοι.
0: Από την Ανατολή, από ποια με?
2: Από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, κυρίως από Αμερική μπορώ να πω. Mm-hmm. Λιγότερο από Ευρώπη. Παλαιότερα είχαμε Αυστραλούς, τώρα δεν έχουμε τόσους πολλούς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα ναι, είναι ξένοι πελάτες. Αυτό που έχει στοιχήσει λίγο στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή είναι ότι παλιότερα κάναμε λίγο μεγαλύτερους γάμους, αλλά μετά από τα γεγονότα που έχουμε με τους σεισμούς τότε που είχαν προκύψει, όταν έχει να ταξιδέψει ολόκληρη οικογένεια, ηλικιωμένη, 80-100 άτομα, είναι λίγο ρίσκο.
0: Είναι πιο δύσκολο.
2: Αλλά όπως είπε και η Φωτεινή προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλά elopements, που αυτά τα elopements είναι όταν δύο άτομα έρχονται να παντρευτούν.
0: Μάλιστα.
2: Πολλές φορές δίνουν ένα πολύ μεγάλο budget για να έχουν εκπληκτικές συνθέσεις, εκπληκτικά services. Οπότε ξοδεύουν όσο θα ξόδευαν για ένα γάμο 30 ατόμων.
0: Λες κάποιες φορές είναι και μόνο το κομμάτι του τελετουργικού. Δεν είναι ο γάμος πολλές φορές επίσημος, κανονικός. Εννοώ και τι με το κομμάτι το πρακτικό.
2: Περισσότερες φορές ο γάμος είναι συμβολικός.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ σε εμάς. Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία εδώ πέρα. Βέβαια λοιπόν και οι Έλληνες έρχονται. Mm-hmm. Σιγά σιγά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον από ότι υπήρχε στο παρελθόν. Ίσως ακριβώς επειδή υπάρχει μια διορθωτική στις τιμές, ίσως αρχίζουμε και έχουμε και αρκετά request και από Έλληνες. Που το χαιρόμαστε πολύ.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το οποίο κάποιος επιλέγει περισσότερο, δηλαδή πού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα?
1: Κατά κύριο λόγο είναι η φωτογραφία για μένα. Αυτό που βλέπουν, να αποτυπωθεί και τους έκανε το κλικ στο να στείλουν το αίτημά τους, στο να κλείσουν το γάμο τους, είναι αυτό που θα τους μαγεύσει τη φωτογραφία, αυτό που θα δουν και θα βάλουν τον εαυτό τους στη θέση της φωτογραφίας που βλέπουν. Οπότε αυτό που λέμε πάντα σε όλα μας τα ζευγάρια, το α και το μέγα φωτογραφία και βίντεο, γιατί είναι αυτό που θα μείνει μετά και θα το βλέπουν θα ή.
0: πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα για να προσελκύσουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο? Νομίζω ότι ειδικά στη Σαντορίνη που είσαστε, εντάξει, πρέπει να είναι όνειρο ζωής το να έρθει κάποιος να κάνει είτε το γάμο του κανονικά είτε συμβολικά στο πανέμορφο αυτό το μέρος, το αγαπημένο μου. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν, δηλαδή πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, να γίνουν κάποιες εκθέσεις παραπάνω. Τι είναι αυτό το οποίο εσείς νομίζετε, βρε κορίτσια, που έχετε τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό, ότι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί?
1: Αυτό τώρα θα ήθελα λίγο να μιλήσει και η Πέννη πάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: το κομμάτι.
0: Γεια σου Πέννη μου.
1: Ναι, για εμάς το πιο σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό, η παροχή υπηρεσιών και η εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες γάμου στο να προσφέρουν σωστά σέρβιση στον πελάτη που έρχεται και ταξιδεύει από την άλλη άκρη του κόσμου για να παντρευτεί στην Ελλάδα. Ας μην το κάνουμε και συγκεκριμένα μόνο.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί η Πέννη έχει περισσότερη εμπειρία στο destination κομμάτι. Κάνει γάμου σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι με εμάς που ξεκινάμε τώρα το destination, αλλά εξειδικευόμαστε στη Σαντορίνη. Για μας, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών γάμου στον τρόπο που προσφέρουν τα σέρβιση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα θα ήθελα λίγο να δώσω το λόγο στην Πέννη να μιλήσει για αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: για πες μας, Πέννη μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει η Φωτεινή.
3: Εγώ αυτό που θεωρώ, επειδή όπως είπε η Φωτεινή, έχει τύχει και έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, το πρώτο κομμάτι πριν την εκπαίδευση, εγώ θα έλεγα ότι είναι υποδομές. Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα τα οποία είναι πανέμορφα, τα οποία οι κάτοικοι του εξωτερικού, είτε είναι Έλληνες του εξωτερικού, είτε είναι και ξένα ζευγάρια, τα επιλέγουν και δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν μέρη που δεν έχουν νοσοκομεία, που δεν έχουν αεροδρόμια. Τώρα όλα αυτά νομίζω Έλλη μου τα ξέρει καλύτερα από μένα. Οπότε το ένα πρόβλημα είναι αυτό.
0: Σωστό. Και όταν κάποιο κουβαλάει τα πεθερικά του, το σόι του, τη γυναίκα του, το παιδί του, του ηλικιωμένου δικού του, αυτό είναι κάτι που επίση κοιτάει και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Έχει δίκιο.
3: Όχι, είναι πολύ σημαντικό και να ξέρω ότι τα πιο πολλά ζευγάρια όταν μα στέλνουν τα αιτήματα και μας ζητάνε να τους προτείνουμε προορισμούς, μας ζητάνε που έχει αεροδρόμιο. Και είναι πάρα πολλά τα νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε το ένα πολύ σημαντικό που για μένα πρέπει και η πολιτεία να μεριμνήσει, γιατί κακά τα ψέματα, ο γαμήλιος τουρισμός είναι κάτι που αφήνει χρήματα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς είμαστε και από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που επιλέγουν τα ζευγάρια για το γάμο τους. Τώρα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, σίγουρα η αμάθεια είναι μεγάλο πλήγμα. Δυστυχώς, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες, άνθρωποι που προσπαθούν, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν τι πρέπει να κάνουν, δεν γνωρίζουν ποια είναι η δουλειά τους. Θεωρούν πολλές φορές ότι ο ρόλος ενός wedding planner είναι να κάνει τις υπηρεσίες της Google. Δηλαδή, βρες μου λουλούδια, βρες μου venue, βρες μου φωτογράφου. Κτλ. Άρα θεωρώ λίγο, να το πω έτσι χαζό, κάποιος να πληρώσει τόσα λεφτά σε έναν διοργανωτή απλά και μόνο για να του κάνει την Google.
0: Πότε πληρώνεις λεφτά, τι πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο αν έρθω εγώ και σας πω
3: ένας
0: παιδιά.
3: Ένας επαγγελματίας, πέραν το ότι πρέπει να σου βρει όλους τους επαγγελματίες, να σου κάνει τις προτάσεις κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά, όπως να διαχειριστείς τον budget του ζευγαριού, να διαχειριστείς ιδιαιτερότητες κάποιου ζευγαριού, γιατί μπορεί να υπάρχουν θρησκευτικές πεπιθήσεις διαφορετικές από αυτές που ξέρουμε. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μην τρώνε το χοιρινό, άλλοι να μην πίνουν αλκοόλ. Εκεί πρέπει να τους δώσεις εναλλακτικές. Πρέπει να γνωρίζεις τη λειτουργία.
0: Βέβαια.
3: Δεν κάνουν γάμο στην Ελλάδα μόνο οι Ορθόδοξοι και μόνο συμβολικές θελετές. Μπορεί να κάνουμε ινδικούς γάμους, μπορεί να κάνουμε εβραϊκούς γάμους, καθολικούς γάμους. Εδώ τώρα σε σχέση με τη Σαντορίνη, εδώ στην Αθήνα κυρίως, αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας, γιατί πρέπει να τρέξουμε και το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, τώρα την Τρίτη είχα έναν αρκετά έτσι δύσκολο γάμο εδώ στην Αθήνα, όπου η νύφη ήταν χριστιανή ορθόδοξη, ο γαμπρός ήταν καθολικός. Και ήταν και καθολικός με διαζύγιο. Εδώ τώρα, για να γίνει θρησκευτική ορθόδοξη τελετή, η γραφειοκρατία είναι απίστευτη.
0: Αλήθεια.
3: Και έχει αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας.
0: Στον καθολικό γάμο βασικά βγαίνει διαζύγιο, γιατί εγώ είχα μείνει στο παρελθόν που δεν έβγαινε κάποτε. Έχω μείνει πολύ πίσω, να ξέρετε.
3: Σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνει.
0: Α, μάλιστα. Νομίζω ότι έχω μείνει πολύ πίσω, γι' αυτό το ρωτά.
3: Ναι. Για να καταλάβεις τώρα, φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος γαμπρός, για να γίνει ο γάμος, έπρεπε να πάρει το χρήσμα από την Μητρόπολη, την Αθήνα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη γραφειοκρατία του, ώστε να εκτελεστεί ο ορθόδοξος γάμος. Τώρα, αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Άρα, ένα διοργανωτή πρέπει να έχει τέτοιε γνώσει, πρέπει να ξέρει να κάνει, όπω σου είπα, διαχείριση budget, να βρίσκει λύσει, ευελιξία, timeline, να ρυθμίζει όλα τα logistics. Είναι πολλέ οι δουλειέ που πρέπει να γίνουν πέραν από το να βρω έναν ανθοπόλη. Και επίση, θα τον βρω τον ανθοπόλη. Τέλεια. Πότε θα έρθει να στήσει, τι είναι αυτό που ακριβώ πρέπει να κάνει. Για να είναι όλα on the time και όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι πάρα πολλές λοιπόν οι λεπτομέρειες. Ο κόσμος έχει στο μυαλό του ότι είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον τα budget έλλη μου έχουν εκτοξευθεί στους γάμους. Δηλαδή εδώ μιλάμε για γάμους άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Όταν λοιπόν ο άλλος έρχεται στην Ελλάδα και έρχεται να κάνει έναν γάμο για 40-50 άτομα και δίνει 100-150-200.000 ευρώ, εννοείται ότι οι απαιτήσεις του είναι πάρα πολύ υψηλές. Άρα οφείλουμε να γνωρίζουμε και να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον πελάτη.
0: Θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε μία ιστορία, η καθεμιά σας και οι τρεις, μία ιστορία η καθεμία που σας έκανε, σας έχει μείνει, ρε παιδί μου, και στην καριέρα σας είναι κάτι το οποίο το συζητάτε. Είτε αρνητικό, είτε θετικό, είτε αστείο, είτε γλυκό, κάτι το οποίο να σας έχει μείνει.
3: Φωτεινή, θες να ξεκινήσεις.
0: Φωτεινή, ξεκίνηση που είσαι και πιο...
1: Εγώ είναι πάντα η ιστορία που κάθε φορά όταν συζητάμε, τη λέω πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί τη θυμάστε και περισσότεροι δημοσιογράφοι, γιατί το είχατε παίξει πάρα πολύ στα κανάλια.
0: Α, τότε.
1: Το 2018 ήταν η Λετίτσια, η Νίτσια από Γαλλία, ως υπάλληλος τότε στο γραφείο που δούλευα, μη έχοντας ακόμα τη δική μου επιχείρηση, που χώρισε τρεις μήνες πριν από το γάμο. Και παντρεύτηκε τον εαυτό της μόνη.
0: Α, υπέροχη. Υπέροχη.
1: Ήμουνα μέρος αυτής της ομάδας που εκτελέστηκε αυτή η τελετή. Στην ουσία έκανε μια τελετή ότι δεν το βάζουμε κάτω, παρόλο που είχα αυτή τη δυσκολία. Κάνα ένα πάρτι για πάρτι μου. Με τους φίλους και τους συγγενείς της. Πυροτεχνήματα, λουλούδια, φωτογραφία. Ό,τι είχε ο κανονικός ο γάμος που θα το έκανε με τον, πρώην σύντροφό της, το έκανε μόνη της.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Να πω μια αστεία ιστορία.
0: Για πες
2: δεν ήταν ακριβώς γάμος.
0: Ναι.
2: Ήταν vows renewal. Ήταν πριν από 2-3 χρόνια, νομίζω τον Οκτώβριο, Φωτεινή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κανονίζαμε τα πάντα για να γίνει η ανανέωση όρκων. Γιατί κάνουμε και ανανέωση όρκων.
0: Να,
2: είχαν έρθει περίπου 60 άτομα καλεσμένοι στο νησί.
0: Ναι.
2: Και λίγες μέρες πριν
0: πάει κάπου το μυαλό μου.
2: Έχουμε απίστευτες επικοινωνίες με την ύφη, ας το πούμε. Μου λέει, μην τρομάξεις, έχω ένα πρόβλημα με το διαβατήριό μου. Οπότε τελικά δεν κατάφερε να ταξιδέψει η ίδια.
0: Ήρθε ο γαμπρός μόνος του.
2: Όλα στήθηκαν κανονικότατα.
0: Ναι.
2: Απλά έτυχε να είναι ο γαμπρός με όλους τους φίλους, καλοντυμένοι, όλοι στην πένα. Τα πάντα είχαν πάρει και πάρα πολλά πράγματα.
0: Μπήκε βιντεοκλήση. Τι έκανε, μπήκε βιντεοκλήση, νύφη.
2: Ήρθε βιντεοκλήση. Φυσικά τελετή δεν έγινε. Κάναμε skip την τελετή. Αλλά και ήταν όλος ο κόσμος, δηλαδή και φάγανε και ήπιανε και χορέπτανε. Και εκείνοι ήταν στο κινητό, στο κρεβάτι, με την πιτζάμα, μέσω στα νεύρα.
0: Εντάξει,
2: ήταν ένα από τα πιο αστεία.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες ότι τελευταία στιγμή, ξέρεις, αποφασίσανε ότι, πώς το λένε, δεν θα τον κάνουν τους όγκους, δεν θα τους ανανεώσουν γιατί δεν θα έχει καλό happy end. Αυτό δεν με πείραξε τόσο, να σου πω την αλήθεια. Κάπως πάει στο καλοκαίρι.
2: Αυτό ήταν δικό μας τώρα περιστατικό. Άλλα περιστατικά στη Σαντορίνη που να έχουν πληρωθεί ολόκληροι γάμοι και τελικά να μην γίνεται γάμος. Γιατί ένας από τους δύο
3: φυλάκησε.
2: όχι. Ευρέθη την προηγούμενη μέρα.
3: Εφεύθη αλλού
2: σε τετατέτ με κουμπάρα.
0: Αυτό κατάλαβες. Άμα έχεις παντρευτεί μια φορά και πάρεις διαζύγιο, μετά καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην χρειάζεται όλη τη διαδικασία. Αλλά δεν σας το λέω για να μην σας χαλάσω την επιχείρηση, το wedding tourism. Καταλάβατε, κορίτσια μου αγαπημένα. Λοιπόν, ωραία. Μένει μία και με αυτήν θα κλείσουμε. Αν θυμάται κάποιο περιστατικό να μας πει.
3: Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ένα περιστατικό από τα πολύ πρώτα μου επαγγελματικά βήματα.
0: Ναι.
3: Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά που δούλευα και έκανα γάμους με δικό μου γραφείο, σαν επαγγελματίας. Ήταν λοιπόν, επειδή αυτό λοιπόν το σκηνικό έχει γραφτεί και σε εφημερίδες, δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες.
0: Okay.
3: Ήταν ένας γάμος λοιπόν ελληνικός, εκτός Αθηνών, έγινε σε μια έτσι επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.
0: Ναι.
3: Όπου παντρευόντουσαν δύο παιδιά από δύο πολύ έτσι μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες.
0: Μάλιστα.
3: Σε αυτόν τον γάμο λοιπόν είχαν πάει όλα πάρα πολύ καλά, είχαν οργανωθεί όλα άψογα, γίνεται το μυστήριο, πάμε στη δεξίωση,
0: ναι.
3: Μπαίνουν όλα καλώς και κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο κάποιες λιμουζίνες, πολυτελεία, και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο κάποιες κοπέλες.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τι είχε γίνει, ο γαμπρός με τον κουμπάρο και τους φίλους του μία εβδομάδα πριν είχαν πάει για bachelor party στη Μύκονο. Και είχαν μαζί τους και συντροφιά.
0: Ναι.
3: Την οποία συντροφιά όμως δεν την πληρώσαν ποτέ.
0: Α, δεν τρέπονται. Καλά τους κάνανε και πήγαν τα κορίτσια.
3: Και πήγανε λοιπόν στο γάμο και καταλαβαίνετε τι έγινε, τι συνέβη.
0: Μάστα. Πήγε καλά αυτός ο γάμος, είναι σε.
3: Όχι, ο γάμος αυτός τελείωσε την ίδια μέρα.
0: Α, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
3: Ήταν μια έτσι, πολύ δυνατή.
0: Έχουν δει και σας τα μάτια σας τι έχουν δει.
3: Εμπειρία.
0: Ναι.
3: Στα πρώτα μου βήματα ήταν λίγο σοκαριστικό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνει.
3: Αυτό
0: τι
3: είναι
0: να κάνουμε.
3: Το χειρότερο όμως που έχει, το πιο ακραίο που έχει συμβεί σε δικό μου γάμο.
0: Εντάξει, ήταν και λίγο έντονο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι οι άνθρωποι χαρούμενοι να ευχαριστούνται τη στιγμή και να ζουν όμορφα αυτή την πολύ μοναδική στιγμή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, κουτσά στραβά, όλα μέσα στη ζωή είναι κορίτσια μου αγαπημένα. Λοιπόν, στο
3: αυτό
0: δικό μου το γάμο, όταν θα ξαναπαντρευτώ, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Τι θα συμβεί.
3: Τι θα συμβεί.
0: Αυτό είναι που με ανησυχεί. Ότι θα
3: και θα λείπει
0: πάλι νύφη. Δεν θα πάει. Θα αναλού. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Βλέπετε ότι όταν έχει αισιοδοξία και καλό. Λέει εδώ ο Γιώργη, κουράστηκα από τι διαδικασίε. Καλά, ρε Γιώργο, γι' αυτό θα βάλουμε τα κόριτσια να κάνουν τη διαδικασία. Μην κουραστεί εσύ. Ανήμφευτο κόρη για πάντα. Εντάξει, τι να πει. Λοιπόν, κατάλαβε, Κωνσταντίνε, παιδί μου, τι γίνεται στου γάμου. Να τα ξέρει πώ εσεί οι ελεύθεροι. Εσεί οι μικρότεροι. Λοιπόν, να μαθαίνουν να ακούνε οι νεότεροι, να μαθαίνουν οι παλαιότεροι. Να θυμούνται οι παλαιότεροι. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πλησιάζουμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι εδώ αγαπημένο και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δύο αμάξια κάηκαν από φωτιά σε κλειστό πάρκινγκ πολυκατοικία στα Τουρκοβούνια. Η πυρκαγιά που εντοπίστηκε στην πυρωτή της πολυκατοικίας τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στην Πία και Μισή. Σε δημόσιο χώρο, σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, παρακαλώ. Επί της οδού Καλπακίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Ξέσπασε μια φωτιά λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, τέθηκε υπό έλεγχο, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Έχουμε πιάσει με όλους τους εμπρισμούς και τις πυρκαγιές σε αυτοκίνητα. Αυτοί δεν είχαν γάμο όμως. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Τι έχει συμβεί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και θέμα αστοχίας οποιοδήποτε υλικού. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 3. Να είσαστε κι εσείς εδώ μαζί μας, να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να μιλάμε. Βλέπουμε εδώ πέρα πάρα πολλά και διάφορα. Έχει εδώ πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή με τα μικρά.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

δε θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγεί.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί

ώρες περνά. Μες στον ύπνο σου παραμονεύει. Θα μεταμορφωθείς απ' τη φλόγα σε ουράνιο σώμα. Μα η παλιά

πεσμένη. Πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

Τρυφερά. Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.